κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένας πατέρας που λέτε πάει να αγοράσει μια κούκλα Μπάρμπι. Μπαίνει στο κατάστημα, λέει: γεια σας, θα ήθελα μια κούκλα Μπάρμπι. Ο πολίτης λέει: ποια Μπάρμπι θέλετε, κύριε μου, ποια Μπάρμπι θέλετε. Τι εννοείται, κύριε, λέει ο πατέρας μου, τι εννοείται. Να, κοιτάξτε να δείτε, λέει: έχουμε την Μπάρμπι μπαλαρίνα 19 ευρώ. Μάλιστα, έχουμε την Μπάρμπι τραγουδίστρια 19 ευρώ. Έχουμε την Μπάρμπι χορεύτρια 19 ευρώ. Έχουμε την Μπάρμπι νεράιδα 19 ευρώ. Και έχουμε και την Μπάρμπι τη χωρισμένη με 250 ευρώ. Τι λέει, φίλε, λέει ο πατέρας, τι λέει, ρε φίλε, γιατί η Μπάρμπι χωρισμένη έχει 250 ευρώ ενώ όλες οι άλλες έχουν 19. Α, κύριε μου, ξέρετε πως η χωρισμένη η Μπάρμπι περιλαμβάνει το αμάξι του Κεν, το σκάφος του Κεν, το μυρολογιστή του Κεν, τρία οικόπεδα του Κεν, α, και τον κολλητό του φίλου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Όταν πεταρίζει το μάτι σου, δεν λένε ότι κάποιον θα δεις.
2: Ναι.
1: Και μου ήρθαν στο μυαλό διάφορα πράγματα που λέμε, ρε παιδί μου. Σε τρώει το χέρι σου, λεφτά θα πάρεις ή λεφτά θα δώσεις.
2: Όταν μας τρώει το χέρι, περίμενε μισό λεπτό. Όταν μας τρώει το χέρι, θα πάρουμε λεφτά.
1: Έτσι λένε. Όταν σε τρώει το αυτί σου, δεν λένε κάτι, θα ακούσεις.
2: Αλήθεια, κάθε βράδυ που με τρώει το αυτί μου.
1: Δεν τα έχεις ξανακούσει αυτά.
2: Όχι.
1: Όταν σε τρώει ο κόλος σου, δεν λένε ξύλο θα φας.
2: Όχι.
1: Ούτε αυτό έχεις ακούσει.
2: Όχι.
1: Τότε τι να σε ρωτήσω το τελευταίο που έχω γράψει.
2: Ποιο?
1: Όταν σε τρώνε τα χείλια σου, τι είναι?
2: Τα
1: χείλια σου, όταν σε τρώνε τα χείλια σου.
2: Δεν μπορώ, θέλω να παραιτηθώ. Θέλω να παραιτηθώ, αλήθεια σας
1: το. Το άλλο τελειώνει σε ίδια.
2: Έτσι ακούσα, σταμάτα.
1: Όχι σε ίδια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσις! Hey! Πίτσα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: χρειάζεσαι μόνο μία συχνότητα.
1: 1-0-4-8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Βγάζεις μια ποιητική διάθεση, Βίκυ. Το έχεις ψάξει μέσα σου.
2: Όχι βέβαια.
3: Βίκυ, θέλεις να στοιχώσουμε παρέα?
2: Ναι, ευχαριστώ.
1: Ωραία, έλα να στοιχώσουμε παρέα.
3: Θα διαλέξω ποίημα και στο στέλνω να το στοιχώσουμε μαζί.
1: Εγώ μπορώ να κάνω μια άκρη να βλέπω.
3: Ισπανικό ξέρεις?
2: Όχι βέβαια.
3: Α, κρίμα, θα πάμε στο ελληνικό, δεν πειράζει.
1: Η Μαρία θα τα κάνει ισπανικά που τα πάει καλά. Και εσύ ελληνικά, Βίκυ μου, εντάξει.
3: Δεν τη άρεσε.
1: Δεν έχει καταλάβει τι έχει πει, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι είπα?
1: Τίποτα, Μαρία,
3: μάλλον. Θα μα κλείσουν, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Την πρόσβαλε στη γυναίκα.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Τι την είπα?
1: Έλα να στοιχώσουμε.
3: Ναι, να στοιχώσουμε.
1: Έχεις δει πολύ κόσμο να έρχεται να το τυχώνεις. Λέει στη γυναίκα, έλα να στοιχώσουμε.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
1: Ούτε εγώ τέτοιο καμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τα αγγλικά ξέρεις?
2: Εγώ άπτεστα, αγάπη μου, άπτεστα.
1: Πάμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που θα μας βοηθήσεις να τις μεταφράσουμε.
2: Έχω πάρει lower, έχω πάρει όλα τα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Τα πτυχία. Γιατί είναι σαν τα λαρισαίκα, για λέγε.
1: Sleep φοράς?
2: Όχι, δεν φοράω sleep. Συνήθως λέω baby dog.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
2: Τώρα δεν μου είπαν φοράω sleep.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. A nice party.
2: Nice party. Εκεί ήταν και ο Λεωνίδας. Γιατί
1: κοιτάξτε. Α, nice party. Γιωργίτσα, σε παρακαλώ, ρε κορίτσι μου, φτάνει.
2: A nice party. Προς Πελοπόννησο μεριά.
1: Πάω στο επόμενο.
2: Ναι.
1: Συχεσμένη.
2: Κι εγώ χεσμένη σε έχω, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε θέμα.
1: Παρατάμε, ρε κούκλα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: δύο τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Πώς μπορείτε να κάνετε μια γυναίκα με δύο απλές κινήσεις να έχει νεύρα. Τα νεύρα της να γίνουν κρόσια. Δεν κοιτάει ήδη με ένα ύφος.
3: Αρχίζουν να είναι κρόσια. Γιατί δεν θες να κάνεις μια γυναίκα να έχει νεύρα.
2: Ακόμα δεν το έπαρε πουλάκι που
3: φέρει. Γιατί. Γιατί δηλαδή θέλει να την προκαλέσεις να έχει νεύρα. Μα δεν καταλαβαίνω αρχικώς γιατί να το πεις αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις τώρα πώς έχω νεύρα. Ωραία, έρχομαι εγώ στη δουλειά μου. Πολύ ωραία, πολύ καλά. Και εσύ σκέφτεσαι δυο πράγματα να πεις για να με κάνεις να έχω νεύρα. Άντε και πάει ο Χριστιανός στη δουλειά του.
2: Ρε πουλάκι μου, δεν το είπα ακόμα. Περίμενε. Έχεις νεύρα και ακόμα δεν το είπα.
3: Γιώργο, είναι βασική ερώτηση. Γιατί θες να μου προκαλέσεις νεύρα? Γιατί δεν περνάμε τέλεια?
2: Γιατί έχει πολύ ησυχία.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θα μου λες τους μήνες, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, okay. κτλ. Κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Θα προσθέτεις μία πρόταση μετά.
2: Όχι, θέλω.
1: Μέγα Ιανουάρι, ένα Σταύρο στη σπηλιά. Πάμε.
2: Πάμε. Μέγα Ιανουάρι, ένα Σταύρο στη σπηλιά.
1: Μπράβο.
2: Μέγα Φεβρουάρι, ένα Σταύρο στη σπηλιά.
1: Μπράβο.
2: Μέγα Μάρτιε, ένα Σταύρο στη σπηλιά.
1: Ναι.
2: Μέγα Απρίλιο, ένα Σταύρο στη σπηλιά.
1: Μπράβο.
2: Μέγα Μάη, ένα Σταύρο.
0: Έλα, Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε μια πάπια και πάει στο μπαρ και λέει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Λέει η πάπια, όχι λέει ο μπαρμαν, και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Όχι λέει ο μπαρμαν, και φεύγει το παπί. Μετά την άλλη μέρα να σου το παπί πάει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Την κοιτάει ο μπαρμαν. Όχι λέει. Φεύγει το παπί. Να σου την άλλη μέρα πάει πάπια.
2: Έχει το παπί.
1: Όχι λέει ο μπαρμαν. Αρχίζει και φορτώνει τώρα. Μετά από λίγο η πάπια.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Όχι λέει ο μπαρμαν.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Λέει η πάπια. Έτσι και μην το ξαναπεί. Θα σου καρφώσω το ράμφος πάνω στην μπάρα λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια. Πάει στο μπαρμαν και του λέει.
2: Έχει καρφιά.
1: Όχι λέει αυτό.
2: Έχει ψωμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία, The Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location.
7: Red Rose Cafe.
8: Κρέπα.
7: Ναι.
8: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
8: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
8: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Now, ladies and gentlemen.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Ναι! Πάμε!
3: Είμαστε ζωντανά!
4: Από τη γέφυρα του Ευρύπου. Και σε όλο το πλανήτη.
5: Γιώργος και Μαρία.
4: Γιώργος και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
6: Πάω πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα παιδιά.
7: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσει για να πας στη δουλειά σου.
8: Δυστυχώς σας ακούω.
9: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Ό,τι θες.

0: Οι πρώτες στάσεις στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
1: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
3: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
4: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
5: Τι Γιώργος και Μαρία.
6: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
7: Κρήτη.
8: Είμαι από την
9: Θεσσαλονίκη.
10: Ιωάννη. Καβάλα.
11: Ηρακλειοκρήτη. Σοφάνο Καρδίτσα.
12: Προεδρία.
13: Το ανώπρο τη Γερμανία.
14: Το συναφιασμένο Μόναχο.
15: Από Ρόδο.
16: Από την όμορφη Καστοριά.
17: Στο καφέ Morning Show.
4: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
18: Η γριά κότα έχει το δει.
4: Με είπε γριά κότα.
5: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
6: Γιώργος και Μαρία.
5: Τα δώρα.

0: πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα,
2: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλή σχολική χρονιά να πούμε σε όλα τα παιδάκια που ξυπνάνε σήμερα και να πάνε σχολείο. Ενώ τέτοια ώρα κανονικά τα περισσότερα μπορεί να κοιμώτησαν.
1: Όχι. Έπρεπε κανονικά τώρα, έλεγε ένα σύμβουλο μαθητών παιδιών, ότι κανονικά τι τελευταίε 11 μέρε πριν ξεκινήσει το σχολείο, οι γονεί θα πρέπει να βάλουν τα παιδάκια του έτσι σε μία σειρά και να αρχίσουν να κοιμούνται.
0: Εδώ δεν ξυπνάγαν οι γονεί, να ξυπνήσουν τα παιδιά.
1: Τι λε, καλά, γιατί οι γονεί τι είναι, δεν πρέπει να πάνε.
0: Άμα δεν δουλεύει, τι, γιατί σηκώθει από τα 7, να κάνει τι.
1: Συγγνώμη, τι είναι οι γονεί που μα ακούνε, πάμπλουτοι.
0: Όχι,
1: εκατομμυρίου, όχι.
0: Άμα δουλεύει στι 9.
1: Έχετε ταντάδε στο σπίτι.
0: Γιατί να σηκωθεί από τι 7.
1: Ποιο δουλεύει στι 9, καλή.
0: Άμα ανοίγει το μαγαζί στι 9 και πάει για δουλειά στι 9, τι είναι.
1: Άκολε, ο κόσμο είναι σαν εμά. Απλώ από τι 7 έχει πάει στη δουλειά.
0: Για να δω ποιοι είναι από τι 7 όρθιοι. Για να δω και στείλτε μήνυμα.
1: Τουλάχιστον πάνε στη δουλειά, είναι στο αυτοκίνητο.
0: Α,
1: 8
0: ναι.
1: Αφού ανοίγουν οι περισσότερε επιχειρήσει.
0: Και 9 τα περισσότερα μαγαζιά, 9.30.
1: Ωραία, τι θα γίνει τώρα, θα μαλώσουμε πριν.
0: Εγώ δηλαδή, Σόνι και
1: Ντέ. Δεν έχω ετοιμαστεί να μαλώσω μαζί
0: δηλαδή, σου. Δηλαδή, όταν δεν πήγαινε σχολείο, η μάνα σου τι ώρα ξύπναγε.
1: Την ίδια που σηκωνόταν για να μας ετοιμάσει.
0: 7.
1: Πάλι αργούσε.
0: Αργούσε.
1: Ναι, πάλι αργούσε.
0: Άρα στα λόγια μου
1: έρχεσαι. Η μαμά μου κανονικά ξεκινούσε 8 παρατέταρτο τη δουλειά της. Σε ιδιωτική εταιρεία.

0: τι ώρα ξεκινάει τη δουλειά για να πα τι ώρα θα σηκωθεί, μια ώρα πριν.
1: 50 plus 50 μείον δεν έχει μεγάλη διαφορά. Λεπτά πάντα.
0: Τι δεν έχει διαφορά, αγάπη μου. Δεν έχει διαφορά τα 5 λεπτά. Δεν έχουν διαφορά τα 50.
1: Άμα το καλοσκεφτεί, δεν έχουν. Ούτε 3 λεπτά δεν έχουν. Το ίδιο θα πάθει άμα σηκωθεί.
0: Ωραία, άμα ξαναργήσω, μην πείτε κουβέντα για 50 λεπτά.
1: Εντάξει. Όχι εσύ, ρε Γιώργο.
0: Όχι, αγάπη μου. Τώρα δεν είπε, δεν έχει σημασία τι 5, τι 50.
1: Στου άλλου.
0: Όχι, όχι. Εμάς. Όλοι ή κανένα. Παιδιά, άμα αργήσω την από Δευτέρα 50 λεπτά, είναι σαν άλυψα 2.
1: Ερώτηση. Παίρνουν σήμερα βιβλία.
0: Όχι.
1: Πού το ξέρει εσύ.
0: Το ξέρω, γιατί μίλαγα με κάτι δασκάλε. Του Κυριάκου.
1: Περίεργο να μιλήσει με δασκάλους. Για πες.
0: Λοιπόν, και σήμερα έχουν μόνο αγιασμό και μετά καφεδάκια και τα σχετικά, ξέρετε. Και από
1: τα
0: Δευτέρα
1: παίρνουν.
0: Εκτάκια. Παίρνουν τη λίστα και βιβλία.
1: Α, άρα ούτε τη Δευτέρα σχολείο.
0: Όχι, έχουν Δευτέρα, κανονικά. Θα πάρουν βιβλία, θα πάρουν τις λίστες και
1: άρα
0: θα κάτσουν.
1: Άρα κουτσορεμένο το 7ωρο.
0: Εντάξει.
1: Αυτά κάνουμε. Ξεκινάει
0: το
1: καλά.
0: Υπουργείο Παιδείας μίλησε. Έπρεπε και τον Αύγουστο να τα φέρεις καμιά δεκαετία μέρες για να συνηθίζουν. Ορίστε ιδέα.
1: Οι γονείς με αυτή την ιδέα με είχαν ψηφίσει στάνταρ για υπουργό τους. Ξεκάθαρα. Και τον Αύγουστο ένα σχολείο, όχι σχολείο.
0: Ένα κάμπ.
1: Ένα κάμπ. Ωραίο. Για προετοιμασία για την επόμενη χρονιά.
0: Μπράβο, ρε.
1: Και φέγαμε και παιχνίδια μέσα.
0: Αν μπορείς προς τα μέσα Αυγούστου για να φύγουμε εμείς διακοπές. Θα τα κρατήσετε και μέσα όμως.
1: Μην πήγαινε εγώ θα λείπω. Θα έχουμε κόσμο να τα προσέχει. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Ο υπουργός πάει διακοπές.
1: Αυτό είναι το μουτ. Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά. Για στείλτε λίγο. Πώς αισθάνονται τα παιδάκια σας έτσι που ετοιμάζεστε τώρα να πάτε για τον αγιασμό? Είναι στις 8 ή στις 9.
0: Σηκωθήκανε. 8 και 4 νομίζω.
1: 8 και 4. Άντε να σηκωνόμαστε. Άντε παιδάκια.
0: 697-800-1048. Στείλτε τα δικά σου μηνύματα και ζητήσω καλημέρα. Εσύ που ξυπνά πρωί που λέει η Μαρία δεν είναι. Όλοι ξυπνάνε πριν τις 7 η ώρα είναι στο πόδι.

0: 6-9-7-800-1048 τα μηνύματά σου στο Viber και τις γεια σου καλημέρες και πόσο έτσι νιώθει το παιδί σου και εσύ μαζί που ξυπνάς ακόμα πιο νωρίς από τις προηγούμενες ημέρες και πρέπει πλέον να το αφήνεις στο σχολείο το παιδί και εσύ θα κάνεις τη δουλειά που θέλεις να κάνεις. Είτε πας για δουλειά, είτε γυρνάς στο σπίτι να ρίξεις κανένα ύπνο να στανιάρεις.
1: Γιώργο, τι είναι αυτά που λες?
0: Δεν δουλεύουνε κι όλοι!

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή! Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και έχουν ξεκινήσει ήδη τα παιδιά από τις 6 το πρωί να μας λένε ότι είναι στα εργοστάσια, πηγαίνουν στη δουλειά τους και το νιώθω εγώ, έρχεται το 6-10 για το πρωινό του σοκαφέ.
0: Ναι, θα έρθει. Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι.
0: 50 λεπτά καθυστέρηση τα έχουμε.
1: Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα καλά.
0: Έτσι, έχω μηνύματα. Εγώ το κάτσε αυτό.
1: Εμείς μαλώνουμε εδώ πέρα ότι πότε παίρνουμε τελικά τα βιβλία. Τα παίρνουμε Δευτέρα, την επόμενη μέρα δηλαδή του σχολείου, ή τα παίρνουμε στον αγιασμό.
0: Υπήρχαν χρονιές που τα δίνανε και σε αγιασμό, θυμάμαι τον Κυριακό. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να πήρα βιβλία σε αγιασμό.
1: Αλήθεια. Εγώ πάντα θυμάμαι στον αγιασμό γιατί πάντα πήγαινα με την καινούργια μου τη σχολική τη τσάντα ή και με την ίδια που είχα από την προηγούμενη σεζόν.
0: Εγώ θυμάμαι το κλασικό ελληνικό σχολείο, πρώτη μέρα αγιασμό, καφέ. Μετά
1: καφέ.
0: Ερχόταν η Δευτέρα.
1: Παιδιά, δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό.
0: Παίρναμε βιβλία, μας λέγανε ποια αίθουσα θα είμαστε.
1: Ναι.
0: Καφέ.
1: Και τη δεύτερη μέρα.
0: Εννοείται. Δεύτερη μέρα να συντονιστούμε λίγο με στην τάξη και τον μπάχαλο. Και τέταρτη μέρα.
1: Δημόσιο.
0: Την επόμενη εβδομάδα, ζυγόλια ξεκινήγαμε.
1: Αυτό ήταν δημόσιο το 80.
0: Ποιο 80, Μαρή, ποιο 80.
1: Πότε πήγες, ρε, καλέ δημοτικό, πότε πήγες, το 90.
0: Είναι πότε να πήγα.
1: Γιώργο, πρώτη δημοτικού, τι χρόνια πήγες, 7 χρόνια δεν πάνε.
0: 85, 86.
1: Το 80.
0: Σιγά, Μαρή, το 80. Ακούγεται λες και πήγα.
1: Μαρή, πήγε δεκαετία του 80 με τους δεινοσαύρους μαζί.
0: Ναι, σιγά. Και θυμάμαι ότι είχαμε μια εβδομάδα προσαρμογής. Τώρα τα χώνουν τα παιδάκια κατευθείαν.
1: Το 80 δεν είχαμε τόση πολλή ιστορία όσο έχουμε.
0: Όχι, παιδιά, δεν είχαμε βιβλία, αλλά εκτός από όλα. Δηλαδή, βλέπω τα βιβλία του Κυριάκου και λέω: Χριστέ μου, δηλαδή, σήκωνα την τσάντα του και λέω: Βάλε ροδάκια, ξέρω εγώ, φέρουμε ένα bodyguard. Έναν. Πώς το λένε.
1: Ρε, παιδιά, γιατί.
0: Bodybuilder, να την κουβαλάει.
1: Τα βιβλία στα κείμενα, τα βιβλία στην ιστορία. Δεν θυμάστε που κι εμείς ήταν τόσο τεράστια. Το βιβλίο στα κείμενα, παιδιά, εγώ το άνοιγα και λέω: Αυτά τα κάνουμε. Και δεν κάναμε ούτε το 1/3, α πούμε, από τα κείμενα.
0: Πήγα μια μέρα τον Κυριάκο σχολείο, επειδή έτυχε να μην κάνουμε, κατάφερα και του λέω: Αν σε πάω, εγώ δεν έχω εκπομπή. Και τον πάω τέτοιο. Ναι. Και τα βλέπα όλα τα παιδάκια, πιο μεγάλη τσάντα από τα παιδάκια.
1: Προφανώς.
0: Και όλα σκύβανε μπροστά για να μην τα πάρει πίσω η τσάντα. Και λέω: Πού πάνε,
1: ρε!
0: Αφήστε τα εκεί μέσα!
1: Έβλεπα ένα βίντεο, ρε παιδιά, από τα παιδάκια που πάνε δημοτικό πάνω στην Νορβηγία. Και λέει: Πάμε να δούμε την τσάντα του παιδιού μου. Και βγάζει μέσα. Μεγαλύτερο ήταν το lunchboxάκι από το tablet που κάνανε όλα τα μαθήματα. Και λέει: Αυτό είναι αυτά είναι τα βιβλία του. Μέσα στο tablet λέει τα πάντα.
0: Τέλειο.
1: Και είμαι σε φάση. Και πολύ καλά. Τα παιδιά, το κινητό είναι η προέκταση του χεριού τους. Όλη τον ελεύθερο τους χρόνο τον περνάνε στην τηλεόραση. Το τάμπλετ που περνάνε όλα τα βιβλία και δεν θα έχει το παιδί να πάθει σκολίωση ή το οτιδήποτε μας πείραξε. Ή το έξτρα που θα δώσει για το τάμπλετ ο κυβέρνηση.
0: Μιλάμε εμείς που δεν κουβαλάμε.
1: Κουβαλήσαμε κάποια στιγμή, Γιώργο μου. Είχαμε και εμείς κοιμωλία μαυροπίνακα και ακούγονταν αυτό το.
0: Έλα ρε, είχες και κοιμωλία και μαυροπίνακα στην εποχή σου το 2050
1: όμως,
0: που
1: το 1996 πήγα πρώτη φορά πρώτη δημοτικού.
0: Το 1996 πήγες δημοτικού.
1: Ναι.
0: Εγώ πρέπει να πήρα ένα πολύ για το στρατό.
1: Γιώργο, προσπαθώ κάπου να υπάρχει μια σύμπτυξη. Μια συνύπαρξη.
0: Πήγα το 99, ναι, κάπου εκεί είχα πάρει ένα βολή.
1: Μπουμπούκι με πήρες, θεέ μου.

0: Τέλεια θα είναι να παραγγείλουμε και το πρωινό μας καφεδάκι από τον Αλιμπινίση. 22-2-10-64-36. Παραγγείλεις τον αγαπημένο σου καφέ, είτε κρύο είτε ζεστό. Παίρνεις και το πρωινό για το σχολείο. Τον αγιασμό σήμερα να μην πάει το παιδάκι χωρίς ένα χυμό. Να μην πάρει το φυσικό του χυμό, να έχει βιταμίνες σήμερα να είναι.
1: Καλή μισή ώρα δεν πάνε.
0: Μέχρι να μιλήσουμε τους φίλους τους, μέχρι να μαζευτούν για τον αγιασμό. Να μην έχεις το καφεδάκι σου εσύ, γονέα που περιμένεις το παιδί να τελειώσει τον αγιασμό. Παράγγειλε τον να έρθει σπίτι σου τώρα. 22-2-10-64-36.
1: Να ρωτήσω.
0: Λυπηνήσεις καφέ. Πάρε και ένα κουλουράκι για το παιδί.
1: Εκτός από τα πρωτάκια. Εκτός από τα πρωτάκια που όλα περιμένουν οι γονείς προφανώς να τα πάρουν. Είναι και στις άλλες και στα άλλα τα τμήματα. Δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη δημοτικού περιμένεις να τα πάρεις.
0: Ναι. Εκτός αν είναι τώρα ανάλογα πώς είναι και η περιοχή. Αν είναι άνετη, αν είναι τα καφέ από κάτω.
1: Θα πάει καλέ, να σου πω. Κάνε λίγο κλινγκλίνι το κεφάλι. Θα πάει το τεταρτάκι.
0: Όχι, ρε, το τεταρτάκι θα πάει να παίξει. Οι γονείς του θα του πει: θα είμαι σε αυτό το καφέ. Μόλις τελειώσετε, έλα. Άφησε την τσάντα. Την τσάντα τι έχει μαζί του και πες μου που θα είσαι.
1: Μα και δεν μπορώ και καθόλου, βρε παιδί μου τώρα.
0: Δεν θα γεμίσουν οι καφετέρειες από παιδάκια του δημοτικού.
1: Λέω πως αλλάξανε τα πράγματα.
0: Είναι και τα γυμνάσια, είναι και τα λύκεια σήμερα, έτσι. Μην μπερδεύεσαι. Είναι και τα υπόλοιπα.
1: Το πιο γλυκούλικο όμως παιδάκι προφανώς θα βρίσκεται στο δημοτικό. Δεν θα είναι τα μαντραχαλάκια στο γυμνάσιο.
0: Γιατί αυτά δεν έχουν ψυχή.
1: Ψυχή έχουν.
0: Αυτά δεν έχουν ψυχή, δηλαδή να πούνε ότι σήμερα. Ωραία, μα πορεύει που στείλω πάμε για αγιασμό πρώτη μέρα.
1: Αυτά είναι ήδη παλιά σειρά, εσύ. Δεν τα υπολογίζει ότι είναι τώρα.
0: Σήκω, Γιωργάκη, να πα στο σχολείο.
1: Τα μπουμπουκάκια.
0: Δεν θέλανε, μάνα, δεν θέλω. Σήκω, ρε, Γιωργάκη, να πα. Δεν θέλανε, μαμά, τα παιδάκια με κοροϊδεύουν. Σήκω, αγόρι μου, δεν θέλανε, μαμά. Σήκω, ρε, είσαι ο διευθυντή.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
6: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
7: Γιώργος και Μαρία.
8: Καλημέρα.
7: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά. Παρασκευή 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις το λαλαλα της Μαρίας, τηλεφωνείς και μας λες ποιο είναι το λαλαλα τραγουδώντας. 2-10-300-1048. Είσαι έτοιμη?
1: Αχα.
0: Αχα. 1, 2, 3 και.
1: Λα λα λα λα λα λα. Λα λα λα λα λα.
0: Αυτό τραγουδάνε τα παιδιά πάνω σχολείο.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Και από αύριο ζαμπέτα. 2-10-300-1048. Ποιο είναι το σημερινό μας λα λα λα που ίσως κάποιοι το τραγουδάνε κάθε πρωί? Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο που λέει: παιδιά, ένα τζόκερ θα μας σώσει να μην ξυπνάμε από τις 5. 8 εκατομμύρια δίνει. 2-10-300-1048. Ποιο είναι το σημερινό μας λα λα λα?

0: 2-10-300-104-8. Ποιος είναι έτοιμος να τραγουδήσει το σημερινό μας λαλαλα με πόνο και καημό?
1: Και εύκολο κιόλας και αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά έτσι που δεν θέλουν να πάνε σήμερα στο σχολείο.
0: Γιατί είναι η μοίρα τους ακατεμένη, οπότε αφιερωμένο σε όλα τα παιδάκια που δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο σήμερα. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: 1, 2, 3.

0: Μετρώει τα αυτή μου κατά ακούς.
1: 2-10-300-104-8. Για έλατε παιδιά, ποιος είναι πανέτοιμος να τραγουδήσει.
2: Καλά, όλοι τρέχετε να πάτε στο σχολείο. Δεν ξύπνησε κανένας την ώρα του.
1: Ξύπνησαν.
2: Εγώ.
1: Ωραία, θα με πας σχολείο 8 και 4 μπαίνουμε. Γεγιασμό μανούλα.
2: Δώσε 20 δευτερόλεπτα και αν δεν είναι ρίχτο μπουμπούνα του.
1: Πάμε.
2: Έλα ρε παιδιά, 2-10-300-104-8. Μην με απογοητεύετε έτσι πρώτη μέρα του σχολείου.
1: Ένα τραγούδι που βρήκε σήμερα και εσύ να πει.
2: Αφιερωμένο αυτό.
1: Κάτι χαρούμενο πρέπει να πει παρασκευιάτικα. Καλημέρα, καλή ροή.
3: Καλή σας ημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Για πες ρε, καλή ροή μου. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλά? Τραγούδισε το με την υπέροχη φωνή σου.
3: Κι αν είναι η μοίρα μου τα κατεμένη, δε φταίει ο κόσμος, ούτε κι εσύ. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει και ξαναρχίζω απ' την αρχή.
1: Ναι!
3: Καλή αρχή στα παιδιά!
1: Καλή αρχή σε όλα τα παιδάκια! Μπράβο, καλή ροή μου, σε ευχαριστούμε πάρα
2: καλή
1: πολύ.
2: Καλή ροή, έχεις παιδάκια!
3: Όχι, είναι μεγάλα τα παιδάκια μου.
2: Άντε, πόσο, μπράβο, τη
1: πόσο,
2: χαιρίσαι.
1: Πόσο είναι?
3: Είναι 28 και 23, 4.
1: Α, τέλεια. Έλα να σου πω όταν
3: ξυπνάγανε. Τα έχουμε ξεχάσει τώρα πια αυτά.
1: Τους άρεσε που ξυπνάγανε πρωί για σχολείο τις πρώτες μέρες?
3: Τι να σου πω, τις πρώτες μέρες μόνο.
1: Αυτό λέω για τις πρώτες μέρες, δεν λέω για τις υπόλοιπες. Καλή ροή μου, μείνε στις γραμμές και το δράκι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μπουμπούνατο, μπουμπούνατο.
1: Πάρτο. Έχω εικόνα όλα τα παιδάκια τώρα να σέρνουν τα πόδια τους και ακούνε καζατζίδι. Αντί να τους πεις κανένα τρανό, κανένα τέτοιο.
2: Δεν ξέρω. Εγώ πεθαίνει.
1: Εμείς πεθαίνουμε μαζί του.
2: Και ξαναρχίζω.
1: Για τις δικές σας προτάσεις για λαλαλα, βάλτε λίγο στο κλίμα τη Μαρία. Ξέρετε τι πρέπει να στείλετε. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Σερνόμαστε, παιδιά.
1: Φτάνει, μωρέ, Γιώργο.
0: Γιατί, ρε, πουλί μου, τι θες.
1: Και όλοι είναι του πέντε, ρε, φίλε, το κάνεις. Υπάρχουμε κι εμείς που ήμασταν αποσιολόγοι στο σχολείο.
0: Καλά έκανες, γιατί είναι θέμα του πέντε να σέρνεσαι, να πας. Εσύ δηλαδή το πρωί ξυπνάκι με χαρά. Αχ, τι ωραία, πάμε να γράψουμε τα παιδάκια που δεν θα έρθουν σήμερα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Την κάνω εικόνα, ρε. Την κάνω εικόνα. Μαμά, ξύπνα με το πρωί, γιατί μπορεί να μην έρθει ο Γιωργάκης, δεν του βάλω απουσία.
1: Γιώργο, φτάνει.
0: Η Μαρία στο σχολείο μπαίνει μέσα, βλέπει. Η Ελενίτσα δεν ήρθε. Και έγραφε.
1: Νομίζεις ότι πας στην νοσηλεύτρια. Άμα δε, αποσία.
0: Πω, κυρία, δεν ήρθε και ο Βαγγελάκης.
1: Ο Βαγγελάκης ήταν εδώ την προηγούμενη ώρα.
0: Άρα ήσουν οι μόνοι που ξυπνάγε με χαρά να πάνε να γράψει τα υπόλοιπα παιδάκια. Τέλεια. Τέλεια. Και γιορτάζουν σήμερα.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στην Ευανθία, την Εύα, τον Ευάνθη και τον Εφρόσινο.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Λεωνίδα Κακούρη.
1: Ναι.
0: Με τον Μόντι. Αλλά έχεις γενέθλια και με την Πάολα. Τη Βασίλισσα του Βελγίου. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Και σαν σήμερα, για να δούμε, σαν σήμερα, Εθνική Μέρα Ζεστού Ψωμιού. Τι ωραίο το ζεστό ψωμάκι. Να το πάρετε, παιδιά, από τον Αλυμπινή. 22-210-64-36. Έρχεται στην πόρτα σου πάρα πολύ γρήγορα. Μαζί με τον καφέ, μαζί με το τόστ, μαζί με το κουρασάν, μαζί με τα cupcake, μαζί με τα muffin. Τι ωραία muffin.
1: Και ζεστό ψωμί, άμα απλώσει τώρα βιτά με λίγη δόση ζάχαρη.
0: Παιδιά!
1: Όπω, σαν την μπομπότα.
0: 22-210-64-36. Παραγγείλτε κι εσεί. Παγκόσμια Μέρα Στρώσιμο Κρεβατιού. Είναι, λέει, από βάση ερευνών, είναι πολύ σωστό και σε βοηθάει πάρα πολύ στη ζωή σου να στρώνεις το κρεβάτι σου το πρωί.
1: Ναι, αλλά άμα κοιμάται το έτερο νήμιση δεν μπορείς να το
0: στρώσεις. Στρώσε. Πέτα τον από κάτω. Εδώ γράφεις τα παιδάκια στο σχολείο. Αυτό σε παιδάς του μία πάει από κάτω.
1: Τη δικιά μου την πλευρά πάντα τη φτιάχνω το μαξιλάρι.
0: Τη δικιά σου πλευρά.
1: Ναι, γιατί μετά το πάπλωμα το έχει πάρει και έχει γίνει κουλοβάχατο, μα σαν λουκανικάκι είναι.
0: Σαν σήμερα το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Και σαν σήμερα, παιδιά, το 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δέχονται τα πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα.
1: Δεν μπορώ, ρε, παιδιά!
0: Από τον αέρα. Αεροσκάφη που σκάνε στους Ζυμούς Πύργους και στον Πεντάγωνο.
1: Σωστά, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πολύ μεγάλη μέρα.
0: Μεγάλη μέρα. Γι' αυτό το Netflix έχει γεμίσει το κειμαντέρ με τη.
1: Να σου πω κάτι, έβαλα να το δω.
0: Ποιο
1: τα
0: απ' όλα.
1: Παιδιά του. Της 11η Σεπτεμβρίου.
0: Α, τη νέα γενιά.
1: Ναι.
0: Έχει, όχι, έχει πολλά.
1: Τα έχω δει όλα τα άλλα. Αυτό δεν μπόρεσα να το δω. Στεναχωριόμουν. Τέλος πάντων.
0: Α, νομίζω ότι σε έβαζα απουσίες.
1: Παιδιά, πώς το κάνει αυτό πραγματικά σε τέτοιες προτάσεις να γελάει, δηλαδή. Ένας ιατρός να μας πει από τι πάσχει.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Θα σοβαρευτώ τότε, αφού θέλετε. Θα σοβαρευτώ αφού μου βάζεις εσύ τη χέρι. Από εδώ και πέρα, από το επόμενο on, δηλαδή στην πρόγνωση του καιρού που έχουμε σε λίγο, θα είμαι πάρα πολύ σοβαρός. Δεν θα ξανακάνω πλάκα και δεν θα ξαναπώ αστείο.
1: Παιδιά, είναι και ένα μήνυμα που λέει σήμερα είναι η μέρα. Καμία είδηση είναι καλή είδηση.
0: Ωραία, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Γεια σας. Καμία είδηση είναι καλή είδηση. Καλύτερα μην μιλάμε.

0: να. Γιώργος και Μαρία. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Wake up. Σοκ καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks,

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
2: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νόχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Γιώργος και Μαρία.
6: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ας μην αφήσουμε τον εξωτερικό μας χώρο να τελειώσει μαζί με το καλοκαιράκι. Έχουμε και το φθινόπωρο που μπορούμε να το απολαύσουμε μαζί με την οικογένειά μας. Με πέργολες και G-Zip Vertical Systems, ο Θανάσης Ρώσης θα μας βοηθήσει για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια να αξιοποιήσουν καλύτερα τους εξωτερικούς τους χώρους. Από μελέτη μέχρι τοποθέτηση και φυσικά το σέρβις σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Εύβοια. 6985069798.
2: Μην αλλάξετε ραδιόφωνο, μείνετε συντονισμένοι. Μην μπείτε μέσα στην αίθουσα. Μην μπείτε σχολείο. Μείνετε λίγο εκεί που είστε, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο γρήγορο διαγωνισμό για όλα τα παιδάκια που θα πάνε πρώτη μέρα στο σχολείο. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα είναι 32 για την πόλη της Χαλκίδας. Η μέγιστη 22 έχουμε αυτή την ώρα. Καλά θα είναι τα πράγματα και το Σαββατοκύριακο, σε λίγο αναλυτικότερα. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που, παιδιά, θα έχει καύσωνα 36 με 37 σήμερα. Η Αθήνα έτσι θα κοιμανθεί και το Σαββατοκύριακό της. Και η Θεσσαλονίκη λίγο πιο δροσερή με 30 διάρια. Και από αύριο ξεκινάνε Θεσσαλονίκη τα τσουρ. 2, 10, 300 και 104, 8.
1: Πάμε!
2: Λοιπόν, θέλω να δω ποια παιδάκια.

0: Μην θα να πας, μου λέω, 5 λεπτά ακόμη.
1: Όχι, εσύ, παπά, εγώ! Σήκω, σήκω! Άργιο σχολείο, άργιο σχολείο,
2: εντάξει, εντάξει, άργιο σχολείο.
3: Καλημέρα, Φωτεινή.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πώς σε λένε?
4: Βαγγέλη.
3: Έλα, Βασίλη μου, τι
5: κάνεις?
4: Βαγγέλη.
3: Όπω, ό,τι να είναι. Βαγγέλη, έτσι. Βαγγέλη, σου χρωστάω παπούτσια. Τι νούμερο φοράς?
5: Έλα, Βαγγελάκο μου, πες.
3: Βαγγέλη μου, ποια ταινία είναι αυτή που ψάχνουμε?
4: Ναι.
3: Ποια ταινία είναι αυτή που ψάχνουμε?
4: Τον Έμο.
3: Τον Έμο,
4: τον Έμο.
3: Ναι, Βαγγέλη. Πώς νιώθεις που πας πρώτη μέρα σχολείο?
4: Γυμνάσιο.
3: Ναι, λέω πρώτη μέρα σχολείο. Πώς νιώθεις? Πώς νιώθεις?
4: Μια χαρά νιώθω.
3: Α, ήθελες να πας, αυτό εννοώ. Δηλαδή ανυπομονούσες.
4: Όχι, μια χαρά θέλω. Η αλήθεια είναι θέλω.
5: Μπράβο,
3: μπράβο, Ευαγγέλη μου, μείνε στην γραμμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
5: Μόνοι μας το σήσαμε, Γιώργος.
3: Εντάξει, Φωτεινή, Βασίλη, Ευαγγέλη. Εντάξει, τα καταφέραμε.
5: Πάμε. Η μέρα, παιδιά, θα κινηθεί σε πιο πρακτικό και οργανωτικό κλίμα. Λοιπόν, η διάθεσή μας θα είναι πιο κοινωνική και σχεσιακή. Δηλαδή, βρεθείτε με το έτερον σας ίμιση σήμερα. Λοιπόν, περισσότερη προσοχή, δίδυμοι, παρθένοι, ιχθύες και τοξότες.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις σε ποιο ζώδιο θα επιδίσουμε και σήμερα, μοναδικά δώρα σε περιμένουν. 2-10-300-1048.
2: Τους προλαβαίνουμε πριν μπουν να πούνε την προσευχή.
1: Προλαβαίνεις.
2: Σκορπιέ, 9. Δίδυμε, 7.
1: Πόπο αστείο, γαργάλαμε λίγο ρε Βασίλη, τι είναι, γελάσω κι εγώ, γιατί
2: Σκορπιέ,
1: τα αστεία της είναι...
2: Δηλαδή πραγματικά σταμάτα. Σκορπιέ, μια γνωριμία ή μια επαφή μπορεί να σε αγγίξει περισσότερο από όσο περίμενες. Όμως προσπάθησε

0: Σε να μην αφήσει τη ζήλια ή την ανάγκη για έλεγχο, να χαλάσει κάτι όμορφο. Η μέρα σου 1-9. Διείδημε. Το μυαλό σου σήμερα μπορεί να τρέχει πιο γρήγορα από τις εξελίξεις και να σε κάνει να θέλεις να αλλάξεις πράγματα που μέχρι τώρα θεωρούσες δεδομένα. Η μέρα σου 1-7. Εγώ και ρε, η μέρα σε ενθαρρύνει να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, είτε πρόκειται για μια νέα εμπειρία, είτε για έναν τρόπο σκέψης που μέχρι τώρα δεν είχες εξετάσει. Η μέρα σου 1-9. Κριέ, η μέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά μια σχέση, μια συνεργασία και να καταλάβεις τι χρειάζεται πραγματικά για να λειτουργήσει καλύτερα. Η μέρα σου 1-8. Ψαράκια, μια σημαντική σχέση ή συνεργασία βρίσκεται σε ένα σημείο που χρειάζεται να δεις πιο καθαρά τι θέλεις και τι είσαι διατεθειμένος να δώσεις. Η μέρα σου 1-7. Λιονταράκια, ένα επαγγελματικό νέο ή μια εξέλιξη σε ένα σχέδιο που σε ενδιαφέρει μπορεί να σου δώσει ξανά ενθουσιασμό και να σε κάνει να αισθανθείς ότι η προσπάθειά σου αρχίζει να αναγνωρίζεται. Η μέρα σου 1-9. Ταύρε, η Παρασκευή ευνοεί ιδιαίτερα το σπίτι, την προσωπική ζωή και τη σχέση σου, ενώ μπορείς να δημιουργήσεις ένα πολύ όμορφο και ζεστό κλίμα γύρω σου. Η μέρα σου 1-9. Τοξότη, μια επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να αρχίσει να φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα σήμερα, ειδικά αν είσαι διατεθειμένος να εξετάσεις ένα διαφορετικό τρόπο για να πετύχεις το στόχο σου. Η μέρα σου 1-8. Παρθένε, η ημέρα σε βάζει διαδικασία αλλαγών και σήμερα μπορείς να αρχίσεις να εφαρμόζεις πιο πρακτικά όσα αποφάσισες η μέρα σου 1-8. Καρκίνε, μια συζήτηση με έναν δικό σου άνθρωπο μπορεί να σε βοηθήσει να λύσεις μια παλιά παρεξήγηση ή να αισθανθείς ότι κάποιος σε καταλαβαίνει περισσότερο. Η μέρα σου 1-8. Και ζυγέ, το βράδυ η μέρα θα σου δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό κλίμα για την κοινωνία. Ναι, λάθος. Έκανα συναντήσεις και ξεκαθαρίσματα. Η μέρα σου 1-9.
1: 2-10-300-104-8. Ποιο είναι άραγε, παιδιά, το ζώδιο που δεν υπόθηκε? Ποιο ζώδιο είναι αυτό που θα σου δώσει μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show? Ένα από τα 12 πηδήθηκε, αλλά ποιο είναι άραγε? 2-10-300-104-8. Το Σκορπιό τον είπες πρώτο, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Έχει άλλα 11.
1: Να ξαναπήδηξε το δίδυμο όπως εχθές. Ειρήνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ειρήνη μου. Τι ζώδιο είσαι?
2: Ιχθύς.
1: Και τι πήδησε η Μαρία?
2: Νομίζω τον υδροχό.
0: Ναι ρε Ειρήνη. Ναι.
1: Μπράβο ρε Ειρήνη. Έχεις παιδάκια?
2: Έχω 3 και τα πάω σχολείο.
1: Πώς νιώθεις?
2: Δεν φαντάζεσαι.
1: Άντε να έχεις μια υπέροχη σχολική χρονιά μαζί με τα παιδάκια σου.
2: Μετρούσα όλη την εβδομάδα.
1: Αντίστροφα, σαν τις φαντάρες. Μπράβο ρε Ειρήνη μου, μείνεις στην γραμμή για τα δωράκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα.
0: Αυτή είναι μάνα, ναι, που θα πει την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Υδροχόε, μια απρόσμενη εξέλιξη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις ένα οικονομικό ή επαγγελματικό θέμα. Γι' αυτό μην αισθανθείς ότι πρέπει να αποφασίσεις αμέσως. Η μέρα σου 1-8.

0: τα κολλασμένα.
1: Κολλασμένο είναι και το Smiley Bus που το περιμένει στα Χτέλη Καλκίδα για να πάρει τα πράγματα που χρειάζεται και το δικό σου δρομολόγιο. Το Smiley Bus είναι στα Χτέλη Καλκίδα και ξέρω ότι τώρα θα μπει στο λεωφορείο, θα πάει να κάνει το δρομολόγιο σου. Θέλει να κάνει τι δουλειέ σου και θέλει και το καφεδάκι σου. Θέλει το σνακ σου. Θέλει το κρύο σαντουιτσάκι σου. Τη σαλάτα, το νεράκι σου. Θες προϊόντα προσωπική φροντίδα και ό,τι αξεσουάρ χρειάζεται για το δικό σου δρομολόγιο. Smiley Bus για όπου και αν πα. Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα και πολύ γρήγορες μικρές φαρσούλες, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048 για να βρούμε τη Νίκη που έχει γενέθλια σήμερα. Έλα Νίκη. Γιατί σε λίγο έρχεται και το θηρίο και έχει τσούξει έτσι. 3-1 θηρίο μου.
2: Ισχύει.
1: Παιδιά σήμερα δεν θα μας πει τίποτα άλλο από την ερώτηση. Παίζει άτιμα. Έλα ρε Νίκη. Σαν γενέθλια δεν πρέπει να το σηκώνουμε.
2: Ναι, 8 και 17 ίσως δεν πρέπει να το σηκώνουμε.
3: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
1: Το καταλάβαμε. Θα αφήσουμε το μήνυμά μας την επόμενη φορά.
2: Για στείλτε και τα δικά σας τα μηνύματα, ρε παιδιά. Έναν άνθρωπο να ξυπνήσουμε.
1: Τις μαμάδες, τους μπαμπάδες, να δούμε αν είναι χαρούμενοι που τα παιδιά πάνε σχολείο ή αν είναι λυπημένοι που θα τα αφήσουν στο σχολείο.
2: Στο σχολείο, 6, 9, 7, 800, 104, 8 για τα δικά σας μηνύματα. Τις δικές σας καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς είμαστε εδώ.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια, Μέρες Αδέσποτες.
6: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
5: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
10: Γιώργος και Μαρία.

0: Εντάξει, τα κατάφερα, παιδιά, τα κατάφερα. Το εκνεύρισα το θηρίο σου. Είμαστε ζωντανά στο TikTok και μας ακούτε. Τώρα θα ακούσετε και τι θα γίνει στον αέρα κανονικά. Καλημέρα, θηρίο μου, τι κάνεις, πώς τσιούζει το 3-1.
1: Τσιούζει άσχημα, γι' αυτό και σήμερα είμαι πανέτοιμη να κερδίσετε με την αξία σας, εάν μπορείτε. 2-10-300-104-8.
0: Σε μάθαμε πια. Άμα χάνεις, δεν βοηθάς.
1: Άμα είναι να κερδίζετε μόνο με βοήθειες, δεν είναι παιχνίδι.
0: Το να δώσεις και τρεις βοήθειες, δεν είναι κακό.
1: Θα δώσω μία. Το 13% ναι, είπε ότι αν κάνει αυτό το πράγμα κάθε πρωί, τότε θα λειτουργεί καλύτερα μέσα στην ημέρα. Τι είναι αυτό? 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε με το θηρίο. Είμαστε πανέτοιμοι, έχουν ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές και είναι μια πάρα πολύ εύκολη ερώτηση.
0: Το βρήκα. Το 13% αν κάνει αυτό κάθε πρωί, mm-hmm, θα λειτουργήσει καλύτερα μέσα στην ημέρα.
1: Ναι.
0: Να κοιμηθεί άλλο ένα τετράωρο. Τέλειο δεν είναι! Δεν είναι σωστό. Άμα κοιμηθώ κανένα τετράωρο ακόμα, δεν θα λειτουργήσω μετά καλύτερα. Είναι κακή ερώτηση. Δεν είπα σεξ. Δεν είπα να πλακωθούμε το πρωί στο μπίρι μπίρι ντύρι ντύρι για να μιλήσει εσύ ότι λέω έσχρα. Είπα κάτι έξω.
1: Σήμερα είναι Παρασκευή. Όποιος κερδίσει παίρνει και τη νίκη. Οπότε θέλω την προσπάθειά σας στις καλύτερες απαντήσεις, στις πιο σοβαρές. Το 13% είπε ότι αν κάνει αυτό κάθε πρωί, τότε θα λειτουργεί καλύτερα μέσα στην ημέρα. Τι είναι αυτό ψάχνω σήμερα?
0: 2-10-300-104-8.

0: 2-10-300-1048, την ερώτηση παρακαλώ, θηρίο μου.
1: Το 13% είπε ότι αν κάνει αυτό το πράγμα κάθε πρωί, τότε θα λειτουργεί καλύτερα μέσα στην ημέρα. Οπότε ψάχνω πολύ σοβαρές απαντήσεις. Δώστε σας παρακαλώ πάρα πολύ την απαιτούμενη προσοχή στην ερώτηση σήμερα. Γιατί τα βλέπω εγώ, έχετε αρχίσει και λέτε ό,τι να είναι. Και λέτε, φυσικά ζωντανά στο TikTok.
0: Επειδή λέτε ότι δεν πάω καλά, θα πάω σε απλές ερωτήσεις. Γυμναστική.
1: Απαντησούλες.
0: Γυμναστική.
1: Πολύ ωραία. 5 λεπτά γυμναστική, τέτοιες απαντήσεις θέλω.
0: Κάνω μπανάκι.
1: Ή να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Οι απαντήσεις που θέλω να δώσετε είναι πολύ φυσιολογικές. Είναι πράγματα που τα κάνουμε μέσα στην ημέρα. Απλά είναι το 13%, είναι ένα χαμηλό ποσοστό.
0: Καλημέρα, Νικολέτα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικολέτα μου. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ.
2: Όχι, είμαι λίγο μεγαλύτερη.
0: Α, εντάξει. Μπράβο,
1: Νικολέτα.
0: Ωραία.
1: Μου.
0: Νικολέτα μου, για πες μου λίγο, τι κάνεις εσύ για να πάει καλύτερα η μέρα σου?
2: Εγώ θα έλεγα ντουζ.
0: Ντουζάκι.
1: Νικολέτα μου, καλώς ήρθες για αρχή στην παρέα μας. Είσαι καινούρια παίκτρια.
2: Ναι. Από γιατί δεν μπορούσα να σας βρω τις άλλες φορές.
1: Γιατί?
2: Δεν έπιανα γραμμή.
0: Σήμερα τα καταφέραμε. Είσαι και πρώτη και καλύτερη. Κάνεις ποδαρικό.
1: Έτσι. Νικολέτα, από ποια περιοχή μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Από τη Θήβα.
1: Πολύ ωραία. Και πες μου λίγο, τι ηλικία έχεις?
2: Τι
1: ηλικία έχεις, πόσο χρονών είσαι?
0: Όσο ακουγόμαστε.
2: 33.
1: Πολύ ωραία, ρε παιδί μου, για να δω αν είσαι σε αυτή την ηλικία που τα κάνεις. Οπότε είσαι μέσα ακριβώς.
0: Για 23 ακούγεσαι.
2: Α, ευχαριστώ.
1: Αχ, βρε Γιώργο. Νικολέτα, πες μου σε παρακαλώ, τον ντουζάκι δεν μου είπες?
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Είναι μόνη σου?
2: Τώρα, ρε Γιώργο.
1: Δεν μπορώ.
0: Μια απλή ερώτηση έκανα, ρε παιδί. Μπορεί να υπάρχουν πρωινά.
2: Μόνη. Εγώ είμαι με τη Μαρία, μόνη.
1: Μπράβο, εντάξει, Νικολέτα. Εντάξει.
0: Μόνη
1: εγώ μαζί
0: μόνη,
1: σου
0: μόνη,
1: είμαι. Εντάξει. Λοιπόν, να βρεθούμε να φέρουμε
0: να
1: τα
0: κάνετε
1: αφιρόλο
0: μαζί.
1: Νικολέτα, κορίτσι μου, ροσκουβά είναι δικό σου, έμπληξε. Τώρα να μα ξαναπάρει φίλια. Φιλιά.
0: Μπορεί να ξαναπάρει, yeah. Νικολέτα. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Δεν είπα κάτι κακό, ρε παιδιά. Ωραία, να πω κάτι σοβαρό.
1: Σήμερα την έχεις φτάσει την ερώτηση, την έχεις απαλωτριώσει.
0: Το 13% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα το πρωί για να του πάει καλά η μέρα, σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία, το σταυρό του.
1: Ωραία.
0: Ξύπνας, σηκώνεις από το κρεβάτι και λες δόξα τω Θεώ, ξύπνησα.
1: Μπορώ
0: και
1: να
0: σήμερα
1: σε ρωτήσω κάτι, μπορείς να μου δώσεις 5 απαντήσεις?
0: Τόσες εκπομπές δεν σας
1: καμία δεν ήταν.
0: Δηλαδή, έλα, Στέφανε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στέφανε μου, τι κάνει το 13% πριν φύγει από το σπίτι και του φτιάχνει τη διάθεση και έχει ενέργεια περισσότερο?
3: Πριν φύγει από το σπίτι.
1: Πριν φύγει από το σπίτι.
0: Ναι, είσαι στο σπίτι, κάτι κάνεις στο σπίτι. Κάτι κάνεις μέσα στο σπίτι και έχεις ενέργεια και είσαι ντούρος για την υπόλοιπη μέρα.
3: Θα έλεγα κάτι, αλλά θα με κλείσει η Μαρία, οπότε θα πω το προφανές. Κρύο ντουζ.
1: Κρύο ντουζ, μπράβο.
0: Κρύο για να ηρεμήσουμε.
3: Για ένα θα σας πω. Εδώ που είμαι είχε 9 βαθμούς, έτσι.
1: Ωρε φίλε.
0: Έχουν τσουτσουρώσει τα πάντα.
1: Αχ, Στέφανε, πάρε με μαζί σου.
3: Βάλαμε μπουφανάκι.
0: Τέλεια.
3: Βάλαμε μπουφανάκι πρωί-πρωί.
0: Τέλεια. Θες να μου πεις και την απάντηση αυτή που σκέφτηκες και ας σε κλείσει, Μαρία? Δεν πειράζει, ξαναπέρνεις.
1: Τι?
3: Όχι, γιατί την άλλη φορά μου το έκανε και θύμωσε.
1: Στέφανε μου, να ξέρεις, όταν θυμώνω πάει να πει ότι θέλω να παίζετε μετά με τις καλές σας απαντήσεις. Γι' αυτό, Στέφανε, σου δίνω ωραιότατο. Ροζκου, βάζει είναι δικό.
0: Γεια σου, Στέφανε.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Επίσης, καλές δροσιές. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μαρία.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, μαράκι μου. Τι είναι αυτό που κάνει το 13% και γεμίζει ενέργεια για το υπόλοιπο της ημέρας?
4: Κοίτα, δεν ξέρω για το 13%. Εγώ θα σου πω για μένα.
0: Για πες.
4: Εγώ προσωπικά βάζω μουσική.
1: Βάζεις μουσική? Τι μουσική, μαράκι μου?
0: Σοκ εφέ.
4: Καλά, προφανώς και ναι, γιατί βάζει φέρι, αλλά οκ. Okay. Εντάξει.
1: Μαράκι, θέλω να μου πεις τι μουσική βάζεις.
4: Εγώ, ναι. Λαϊκά.
1: Λαϊκά,
4: λαϊκό παιδί μου.
1: Ωραία.
0: Βάζει λαϊκά, βάλε.
1: Μαράκι, μου αρέσει πάρα πολύ ο δρόμος που κινείσαι. Μαρία μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Μαράκι, καλημέρα. 2-10-300-1048. Το 13% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα το πρωί για να έχει ενέργεια μέσα στην υπόλοιπη ημέρα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: 2-10-300-1048. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις εσύ το πρωί για να έχεις ενέργεια μέσα στην υπόλοιπη ημέρα?
5: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι το σεξ.
0: Καλά, κακό δεν είναι. Γιατί κάνεις έτσι τα μούτρα σου, μωρί? Σεξ, είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε τι βάζει κάτω και τι αλλάζει το δεσπότη.
1: Γιατί θα χάσετε.
0: Μα δηλαδή.
1: Αλέξανδρε.
0: Άμα δεν είναι εκεί η κοπέλα και μόνο σου.
1: Ε, Γιώργο, γιατί το κάνεις αυτό,
5: όχι, εντάξει, όχι.
1: Ναι. Άντε, Αλέξανδρε μου, bye. Έφυγες μόνος σου.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν λέει κάτι κακό να κάνεις σεξ, γιατί έχουμε πει έρευνες το πρωινό σεξ, λέει, βοηθάει πολύ μέσα στην ημέρα. Το έχεις πει εσύ κιόλας. Mm-hmm. Δικά σου λόγια, λέω. Είδες η φωνή μου πώς ηρέμησε. Καλημέρα, Σιμίνα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, βρε, Σιμίνα μου, τι είναι αυτό που κάνει το 13% για να έχει ενέργεια μέσα στο υπόλοιπο της ημέρας.
6: Είναι γυμναστική.
1: Γυμναστική, 5 λεπτά, 3 λεπτά, ακριβώς τι γυμναστική.
0: 20 δευτερόλεπτα.
1: Τεντώνω απλά τα χεράκια λίγο.
6: Αερόβιο, ξέρω εγώ.
1: Αερόβιο, στο σπίτι. Ξέρεις 5-6 ασκήσεις μου που τις κάνεις, Ασημίνα μου, εσύ, ή τώρα έτσι το είπες σαν απάντηση.
6: Σαν απάντηση.
1: Α, μπράβο. Ασημίνα, είσαι καινούργια παίκτρια. Παίρνεις από ποια περιοχή?
6: Από Λαύρια.
1: Πολύ ωραία, καλώς ήρθες στην παρέα μας και Ασημίνα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
6: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Ασημίνα μου. Επίσης, επίσης. 2-10-300-1048. Η μόνη γυμναστική που κάνουμε το πρωί είναι που τεντωνόμαστε.
1: Το 13% είπε ότι αν κάνει αυτό καθημερινά, τότε λειτουργεί καλύτερα μέσα στην ημέρα του. Ποιο είναι αυτό το πράγμα? Απαντήσεις όπως ετοιμάζουν να πιούνε καφέ.
0: Φτιάχνω πρωινό. Πρωινό πλήρες. Αυτό με αυγά, λουκάνικα και τέτοια.
1: Φτιάχνουν πρωινό ή κάτι τέτοιο. Δεν έχουν ακουστεί και θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσετε. Ωραία. Να τα λέτε.
0: Το 13%.
1: Το κρύο ντουζ είπα ότι δεν είναι, γιατί έχει βγει sold out η απάντηση.
0: Άμα είναι ζεστό.
1: Όχι, το ίδιο πράγμα.
0: Πίνεις τον πρώτο σου καφέ στο κρεβάτι. Στον φέρνουν σερβιρισμένο στο κομωδίνο δίπλα.
1: Ναι, ο μπάτλερ.
0: Ο σύντροφός σου, τον φέρνει στο κρεβάτι και σου λέει: αγάπη μου, ξύπνα. Ναι, ναι. Δεν σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Πάμε, προχώρα.
0: Ναι, ρε φίλε. Καλημέρα, Γιάννη.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι κάνει το 13% και έχει ενέργεια μες στο υπόλοιπο της ημέρας?
7: Τι να κάνει, θα έλεγα ακούει σοκ FM, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο. Οπότε δεν θα είναι αυτό.
0: Είσαι φίλος μας, τουλάχιστον είσαι φίλος μας.
1: Θα πες
7: πρωινό θα έλεγα.
1: Α, ωραία, το πρωινό σου τι περιλαμβάνει μέσα? Δεν έχει σχέση με την απάντηση. Απλά πες μου ένα ωραίο πρωινό για εσένα.
0: Σεξ, αυγά, πατάτες, λουκάνικα.
7: Αυγά, λουκάνικα.
0: Το φαΐ του κερατά είναι.
1: Πολύ ωραίο. Γιάννη, ροζ κουβάζ είναι δικό σου. Έχασε!
0: Τουλάχιστον να φάμε ένα πρωινό. Γεια σου, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Ανδρέα.
8: Παρασκευή!
0: Δώσε!
8: Λοιπόν, επειδή τώρα μπήκα και είδα το 13%. Λοιπόν, εγώ πρέπει να ανήκω σε αυτό το 13% γιατί το πρωί, όταν ξυπνώ, εκτός ένα ελληνικό καφέ που μου ανοίγει τα μάτια,
0: ναι,
8: όταν φεύγω για δουλειά για να έχω ενέργεια και να είμαι γεμάτος, πίνω χλιαρό νερό, κουρκουμά, κανέλα και τζίντζερ.
0: Και αυτό
8: και
0: είσαι
8: πετάω.
0: Γι' αυτό
8: τα καθαρίζει όλα.
0: Γι' αυτό είσαι έτσι.
8: Ναι, τρελοκομείο, τρέλα.
0: Συντζίδα, ναι, ναι, να το βάλω και σε εμάς, αυτό λέω.
1: Ανδρέα μου.
8: Κουρκουμάς είναι το νούμερο ένα, παιδιά. Το νούμερο ένα είναι ο κουρκουμάς.
1: Άρα η απάντηση.
8: Που δεν σου δίνει ενέργεια.
1: Ναι, κατάλαβα, καλέ.
0: Και ο κουρκουμάς.
8: Ένα στους 10, πιστεύω ότι το έχω. Ξέρω τι να σου πω.
1: Ροζ κουρκουμάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Κόψε λίγο κουκουρμά.
8: Καλό Σαββατοκύριακο, σας αγαπώ.
0: Γεια σου, Ανδρικό, καλημέρα.
1: Τρέλα.
0: 2-10-300-1048. Τι είναι αυτό που κάνει το 13% το πρωί και έχει ενέργεια μέσα στο υπόλοιπο της ημέρας? Μήπως τρώει ένα μήλο.
1: Πρωί-πρωί φρούτο.
0: Ναι, γιατί το μήλο λέει είναι καλύτερο και από τον καφέ. Άμα φας ένα μήλο το πρωί, λέει σε ξυπνάει καλύτερα ακόμα και από τον καφέ. Mm-hmm. Ορίστε, σοβαρή απάντηση. Βασίλη, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες λοιπόν στην παρέα μας. Μπάστα, είσαι καινούριος ψάρακλας.
9: Καινούριος είμαι, αλλά όχι ψάρακλας.
1: Α, εντάξει τώρα.
9: Λοιπόν.
0: Έχουμε τελειώσει το στρατό, κυρία μου.
9: Χρόνια. Αυγά με παστουρμά πριν το σεξ όμως. Και μετά σεξ.
0: Πόρε φίλε, είσαι σκληροπυρηνικό αγόρι. Ξέρει.
9: Ναι.
0: Και μετά μπάνιο, έτσι.
9: Εννοείται, εννοείται.
0: Ναι, ναι, μετά δεν με τίγε.
9: Έκασε στο είδος του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Βασίλη, αουφίνταζεν, bye bye, τσούς.
9: Τσούς.
0: Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Αγαπημένη παίχτρια, Νάσια.
1: Όπα τη.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Σε περιμέναμε.
10: Έχω να πάρω μέρη.
0: Έχει να πάρει μέρε και πρέπει να δώσει λίγο τα φώτα σου.
10: Λοιπόν, άκου, έχω δύο απαντήσει. Λοιπόν, το ένα είναι το στρώνω το κρεβάτι μου.
0: Ναι. Ναι.
10: Και το άλλο είναι πίνω ποτήρι κρύο νερό.
1: Καταπληκτικό.
10: Μα ποιο θε να πω.
1: Και οι δύο οι απαντήσει. Όποια θέλει, δεν έχω πρόβλημα.
10: Τι είπε ότι είναι? Καλές απαντήσεις, δεν άκουσα.
1: Ναι, ναι, είναι καταπληκτικές οι απαντήσεις σου. Πες όποιες θέλεις εσύ.
0: Ναι, αλλά η μία είναι στην κρεβατοκάμαρα, η άλλη στην κουζίνα.
10: Ναι, εντάξει, στρώνω το κρεβάτι.
1: Στρώνω το κρεβάτι, Νάσια, ελπίζω να ξαναπάρεις να παίξεις με την επόμενη απάντηση. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Νάσια μου, καλημέρα. 2-10-300-1048, μήπως πίνει μήλικο με τη ρόπιτα ή μπουγάσα και πάει καλά το πρωινό. Φεύγει το κακό πνεύμα από μέσα μας. 2-10-300-1048.
1: Να δώσω μια μικρή βοήθεια και να πω ότι το συγκεκριμένο πράγμα που κάνουμε δεν έχει σχέση σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού θα το κάνουμε.
0: Όπου σε πετύχω δηλαδή. Καλημέρα Πάνο.
11: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Πάνο μου. Τι είναι αυτό που κάνει το 13% το πρωί και έχει ενέργεια μέσα στην ημέρα?
11: Εγώ πιστεύω, παιδιά, επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν το τηρούν και κάποιοι θα το τηρήσουν,
0: ναι.
11: Είναι ότι μόλις ξυπνήσουμε και είμαστε εξαπλωμένοι, είναι καλό η διέγερση του σώματος να τεντωθεί.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Να τεντώσει σπονδυλική στήλη που έχει μαζέψει όλη τη νύχτα.
11: Γενικά το τέντομα είναι που ξυπνάει και τον εγκέφαλο περισσότερο, παιδιά.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει. Μου αρέσει πάνω μου η απάντησή σου. Πιστεύεις μόνο το 13% τεντώνεται?
0: Δεν προλαβαίνουμε, τρέχουμε.
11: Η αλήθεια είναι ναι, γιατί έχω δει άτομα, πραγματικά έχω δει άτομα να σηκώνονται, να πάνε να πλένονται, να κάνουν τις δουλειές αυτές δηλαδή.
1: Πάνω.
11: Αλλά εγώ πιστεύω είναι το τέντομα.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει ρε Πάνο μου, δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναπάρεις τηλέφωνο 2-10-300-1048. Εμίλιε.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Εμίλιε. Τι κάνει το 13% το πρωί και έχει ενέργεια μέσα στην υπόλοιπη μέρα?
12: Κοίτα, θα σου πω για μένα.
0: Ναι.
12: Εγώ ή θα βρίσκω ή θα συχτηρίσω το πρωί.
1: Γιατί καλέ!
12: Θα πάει μέρα.
0: Έτσι, για να πάει καλά η μέρα, ρε παιδί μου, μπορεί να μπινελίκι να βουτάρεις.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου μπινελίκι?
12: Έτσι. Πού πάω πρωί-πρωί, γάμο το γερατό μου.
0: Ναι. Αφού ρωτάς μπορεί να απαντήσει ο άνθρωπος και δεν είπε.
1: Θα ήταν ένα πιο απλό.
0: Το απλό δεν έχει νόημα. Και δεν έβρισε και χοντρά να πει.
1: Ωραία. Γιώργο.
0: Δεν μπορεί να
1: το πει. Εμίλιε. Ροζ κουβάς αγόρι μου είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Εμίλιε. Ρίξε και τα μπινιλίκια στο πρωί να φτιαχτεί η μέρα σου. Γιάννη.
1: Γιάννη.
0: Γιάννη.
13: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καινούριο παίκτη.
13: Ακριβώς.
1: Από πού είσαι εσύ?
13: Από Γερμανία.
1: Oh, guten morgen. Για πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
13: Εγώ νομίζω είναι οι ανθρώποι αυτοί που έχουν την καλή μέρα είναι η ετοιμασία από το βράδυ.
1: Αχα. Που δεν ξυπνάς το πρωί και τρέχεις. Πω να ετοιμάσω. Ακριβώς. Το ένα, να ετοιμάσω το κολατσό μου, να ντυθώ, να κάνω ντους. Και όλα τα έχουν κανονίσει από το βράδυ, σωστά?
0: Ναι.
13: Ετοιμάζουν τα ρούχα. Τι θα φορέσουν, τι θα βυθούν, πώς θα
1: βυθούν. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει ρε Γιάννη, δεν πειράζει.
13: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. 2-10-300-1048, μήπως ρε θηρίο, το 13% κάνοντας αυτό το πρωί.
1: Ναι.
0: Και έχει ενέργεια στο υπόλοιπο της ημέρας, είναι ότι πήρε ρεπό από τη δουλειά.
1: Όχι.
0: Τι, γαμώτο. Γεωργία.
14: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλημέρα Γεωργία μου, καλημέρα.
14: Η απάντηση μου είναι το σεξ.
0: Είσαι φίλη μου καρδιακή. Δώρο στην φίλη την Γεωργία. Που το πρωί για να έχει ενέργεια λέει στον σύντροφό της: έλα ένα, πάμε, ένα καλό, πάμε ένα καλό, γιατί έχουμε και δουλειές. Έλα.
1: Αχ, Γεωργία μου, όρεξη την έχεις εσύ κάθε πρωί να κάνεις αυτό το. Την Γεωργία ρώτησα! Να κάνεις αυτό το πράγμα κάθε πρωί.
14: Και κάθε βράδυ, μη σου πω.
1: Ο Χριστός
0: και πρωί και βράδυ.
1: Γεωργία, τα λέγαμε, φυλάκια.
0: Περίμενε. Με τον ίδιο.
14: Ναι, όχι πάντα.
1: Γεωργία, άντε.
0: Δώρο στη φίλη τη Γεωργία! Δώρο στην Κρήτη γρήγορα! Τουλάχιστον είναι ειλικρινή γυναίκα και μπράβο, ρε Γεωργία μου, σε χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο. Δώσε λίγο πόνο στη ζωή.
14: Να είστε καλά.
1: Άντε, γεια σου, Γεωργία μου. Ακόμα εδώ είσαι, φιλιά.
0: Α, για μένα, Γεωργία, κέρδισε. Σοφία, καλημέρα.
1: Σοφία. Έχω Σοφία. Δεν έχω Σοφία.
0: Δεν έχει Σοφία. Λεωνίδα.
15: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, Λεωνίδα μου. Τι κάνει το 13%?
15: Αν έχουμε το τηλέφωνο της Γεωργίας πρώτα.
1: Αχ, Λεωνίδα, ναι, αλλά εσύ είσαι από. Εσύ στην Κρήτη.
0: Θα ρωτήσουμε τη Γεωργία αν μπορούμε να δώσουμε το τηλέφωνο σου σε εκείνη να μιλήσετε.
1: Χριστέ μου, δεν μπορώ
0: να κάνουμε. Να κάνουμε και ένα συνοικέσιο.
1: Γίναμε παρατράγουδα εδώ μέσα.
0: Γιατί θα πω, είναι η Γεωργία.
1: Πάμε πακέτο, θα κάνουμε όσο θα καταλήξουμε στο τέλος. Γεωργία, βρες την αγάπη σου.
0: Γεωργία, αν ακούς και ενδιαφέρεις για τον Λεωνίδα, δώσ' μας ένα OK να δώσουμε τα τηλέφωνά σας.
1: Αχ, Θεέ μου. Shock FM, connecting people.
0: Ναι, γιατί.
1: Λεωνίδα, πες την απάντησή σου, αγόρι μου.
15: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα για το μπάνιο το πρωί, ένα ντουζάκι.
1: Ένα ντουζάκι, πολύ ωραία. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, το έχουμε πει. Έχασε!
0: Δεν πειράζει. Κάτι θα κάνω, Λεωνίδα, περίμενε. Αν καταφέρουμε κάτι, θα σου πούμε. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει, παιδιά. Αλέξανδρε, καλημέρα.
16: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου. Τι κάνει το 13% το πρωί και έχει ενέργεια το υπόλοιπο της ημέρας?
1: Μας ακούς από το τηλέφωνο. Ναι.
0: Βγαίνει στον ήλιο.
16: Βγαίνει στον ήλιο και ανοίγει το παράθυρο.
1: Πολύ ωραία η απάντησή σου. Διπλή και θα την πάρω και λάθος. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, βέβαια, Αλέξανδρε, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Ο χρόνος μας πιέζει. Το 13% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα το πρωί και έχει
1: ενέργεια.
0: Για να
1: του πάει καλά η μέρα, ρε παιδιά.
0: Η Μαρία είπε δεν το κάνει. Εγώ είπε δεν το κάνω προφανώς. Όχι ότι ξέρετε τις ζωές μας το πρωί τι κάνουμε, αλλά δεν κάνουμε και πολλά γιατί τρέχουμε να έρθουμε εδώ. Το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, μπορώ να το κάνω.
1: Όχι.
0: Ούτε σουκού.
1: Όχι.
0: Γυμναστική. Πρέπει να σου πω συγκεκριμένη γιόγκα.
1: Όχι.
0: Κάνω καποέιρα.
1: Όχι. Εγώ το κάνω, απλά δεν κάνω το συγκεκριμένο πράγμα. Είναι σε παραλλαγή.
0: Α, κάτι τρώμε, αλλά εσύ το τρως σε παραλλαγή.
1: Δεν μπορώ να βοηθήσω παραπάνω.
0: Καλημέρα, Μπάμπη.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: έλα, Μπάμπη. Από πού είσαι εσύ?
17: Καλημέρα, πήρα και χθες. Έχω στη δουλειά, είμαι στα Ινόβητα.
1: Α, ωραία. Για πες, ρε Μπάμπη.
17: Εγώ λέω ότι δεν χρησιμοποιούν ξυπνητήρι, ξυπνάνε πιο αργά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και πάνε στη δουλειά και έχουν πινελίκια.
1: Μπάμπη, καλή Παρασκευή. Yeah. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, ρε Μπάμπη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα.
18: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Κωστή μου. Τι είναι αυτό που κάνει το 13% και έχει καλύτερη ημέρα μετά?
18: Εγώ αυτό που κάνω κάθε πρωί είναι σηκώνομαι, φιλάω τα παιδιά,
1: ναι,
18: τη γυναίκα μου και μετά φεύγω. Και αυτό μου δίνει ενέργεια. Τώρα ξέρω εγώ.
1: Κώστα, καταπληκτική η απάντησή σου. Τι γλυκός άντρας που είσαι εσύ και μετά πηγαίνεις στη δουλειά.
18: Ναι, άμα δεν το κάνω δεν μπορώ να το
0: γίνει.
18: Ειδικά τα παιδιά δεν το συζητάμε.
1: Γιατί τη γυναίκα, η γυναίκα στάφερε στον κόσμο. Τι θα γίνει, δεν θα της δώσει μυράκι?
0: Όπα,
18: συμβάλλαν. Όπα. Η γυναίκα τη φιλάω και μερικές φορές κάνω και άλλα πράγματα, αλλά τώρα εντάξει, δεν θέλω.
1: Κώστα, τα λέγαμε, φίλε. Να, να σε καλά, άντε, πάει.
0: Και για να κάνει παιδιά η γυναίκα του φίλου
1: Γιώργο
0: του Κώστα.
1: Σταμάτα.
0: Αυτό ο Κώστας που ήταν, έλειπε. Μόλι τι τα έκανε.
1: Γε στάρ ήτανε.
0: Δεν συμβάλαμε κι εμείς αυτό το πράγμα.
1: Α, παπα, γεια σου, Κώστα, μας έκανες έξω.
0: Άμα δεν ήμασταν εμείς εκεί, εσύ θα κάνεις παιδιά.
1: Μπορεί. Φιλάκια πολλά, Κώστα μου.
0: Κάνε σαν τον Αργυρό.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
0: Νικολέτα με έχει βγάλει από τα ρούχα από σήμερα. Νικολέτα.
19: Γεια σας ξανά.
0: Για πες ρε Νικολέτα μου, τι κάνουμε?
19: Θα έλεγα να ανοίγει τις κουρδίνες γιατί θυμήθηκα μια παλιά
1: έρευνα
19: που λέγατε,
1: ναι,
19: αλλά
1: ναι,
19: το
1: ναι.
19: Είπανε, ναι.
1: Μπράβο Νικολέτα μου, μας παρακολουθείς πολύ καλά.
19: Θα πω, ναι, κάθε πρωί, θα πω ότι τρώει γάλα με κονφλέικ.
1: Μπράβο Νικολέτα, δεν έχει σχέση με το φαγητό, θα δώσω γρήγορη βοήθεια. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου Νικολέτα, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048.
1: Μόνο μία γραμμή έχει έρθει κοντά.
0: Στο τζοκίν. Κάνουμε τζοκίν.
1: Δεν θυμάσαι όταν είπα στη γραμμή ότι είσαι στο σωστό δρόμο?
0: Όχι.
1: Επιτυχία.
0: Ποια ήταν η γραμμή, τι είχε πει? 2-10. Άντζελα.
20: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Άντζελα μου.
20: Αυτό που σκέφτηκα μήπως είναι ένα κρύο ποτήρι.
1: Τι ποτήρι?
20: Νερό.
1: Νερό. Α, νερά.
0: Ουίσκι.
20: Ενυδάτωση, ξέρω εγώ.
1: Ενυδάτωση. Άντζελα, από πού είσαι εσύ?
20: Από Κεφαλονιά τηλεφωνώ.
1: Από Κεφαλονιά, πανέμορφα. Αχ, να ήμασταν τώρα στο Φυσκάρδο.
20: Ναι, είναι πολύ ωραία.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Φιλιά πολλά στην Κεφαλονιά, γεια σου Άντζελα μου. 2-10-300-1048. Μήπως είχε να κάνει με τη μουσική που είπε η φίλη μας?
1: Συγγνώμη, εδώ έρχεται μήνυμα στο Viber από τη Γεωργία, από την Κρήτη, ότι δώστε το τηλέφωνο μου στο παιδί. Εγίναμε Ανίτα Πάνια, τελειώσαμε.
0: Λεωνίδα!
1: Λεωνίδα, τα καταφέραμε!
0: Πού είναι, δεν ξέρω αν είναι και στο TikTok ο Λεωνίδας. Λεωνίδα! Λεωνίδα, τα καταφέραμε. Σε λίγο θα ενημερωθούμε να ανταλλάξετε τηλέφωνα μεταξύ σας. Θα δώσουμε στη Γεωργία το τηλέφωνο σου, Λεωνίδα μου. Εντάξει, τα καταφέραμε.
1: Κάναμε.
0: Τουλάχιστον να σου κάνει θηρίο μου. Χεστήκαμε αν κερδίσουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κάναμε ένα ωραίο συνοικέσιο.
1: Άντε, χάστε επιτέλους. Να ηρεμήσει το κεφαλάκι μου.
0: Καλημέρα, Πάνο.
1: Πάνο.
0: Πάνω που είσαι από πάνω. Δεν έχω πάνω.
1: Λοιπόν, 2-10-300-104-8. Κάποια παίκτρια έφτασε πάρα πολύ κοντά στη σωστή απάντηση.
0: Ήταν με τη μουσική.
1: Το 13% είπε ότι αν κάνει αυτό κάθε πρωί θα λειτουργήσει καλύτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ποιο είναι αυτό το πράγμα?
0: Ήταν η κοπέλα που είπε για τη μουσική.
1: Δεν δίνω βοήθειες άλλες.
0: Ωραία, χορεύουν το πρωί.
1: Μάλιστα. Δεν παίζεις.
0: Γιατί δεν παίζω εγώ δηλαδή? Πάνω.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα πάνω μου. Για πες το ρε πάνω.
2: Εγώ μετά πιστεύω ότι πρέπει να είναι το κρύο ντους που κάνουμε.
0: Το κρύο ντους.
1: Sold out η απάντηση με το κρύο ντους. Πάνω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει ρε πάνω μου. Δεν πειράζει. Καλό μπανάκι. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Ελάτε παιδιά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο χρόνος μας πιέζει. Η βοήθεια δεν υπάρχει σήμερα γιατί θέλει το κτηρίο να πάρει τρίποντο.
1: Γιώργο, έδωσα τόση βοήθεια. Δηλαδή,
0: ποια είναι η βοήθεια?
1: Έλα, σε δεν τρώγεται. Πάρα πολύ. Επειδή εσύ την έχεις δει ότι όποτε θες θα με κατηγορείς.
0: Δεν τρώγεται. Αυτή είναι η βοήθεια.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Καλημέρα Γιώργο.
21: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Γιώργο μου. Για πες ρε Γιώργο, τι κάνουμε το πρωί και πάει καλύτερα η μέρα μετά?
21: Είμαι μεταξύ δύο.
0: Για πες.
21: Ή τραγουδάει στο μπάνιο.
0: Ναι.
21: Ή κάνει διαλογισμό.
1: Πολύ ωραία. Με ποια απάντηση θα παίξουμε?
0: Συμπαντήσουν αυτά τα
21: Γιώργο,
0: δύο.
21: Τι λες?
0: Κοίτα, το μπάνιο το έχουν πει, αλλά είπες τραγουδώντας. Το διαλογισμό δεν νομίζω ότι κάνει κανείς διαλογισμό. Θα πάω το μπανάκι, πες μπανάκι με μουσική.
21: Μπανάκι με μουσική.
1: Μπανάκι με μουσική. Μπανάκι μανάκι. Ρασκουβά είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργο. Σε πήρα στο λαιμό μου. Δεν πειράζει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία.
22: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σοφάκη. Για πες μου λίγο, τι κάνει το 13% το πρωί και του πάει καλύτερα η μέρα μετά?
22: Μήπως είναι το πρωινό περπάτημα?
1: Πολύ ωραία απάντηση, Σοφία. Είσαι καινούρια παίκτρια.
22: Ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά παίρνω.
1: Από πού?
22: Είμαι από Ελλάδα, αλλά μένω Κύπρο τα τελευταία χρόνια.
1: Καταπληκτικά, μεγάλο φίλη στην Κύπρο. Πολύ θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Σοφία Ρόσκοβα, είναι δικό σου. Χάσε!
22: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σα, Σοφία, καλημέρα. 2-10-300-104-8.
1: Μα πιέζει ο χρόνο τώρα. Τρει γραμμέ τελευταίε να βγάλουμε.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω. Εδώ θα κάτσω μέχρι τι 12 το βράδυ.
1: Είμαι ευαίσθητο σήμερα.
0: Είμαι. Πολύ. Γιατί δεν βοηθά, γιατί θε να κερδίσει σύπουλα.
1: Καλά.
0: Άτιμα. Μήπω ακούει κλασική μουσική? Ένα Μπετόβεν, ένα Μπαχ, ένα Αχ, Μπαχ. Καλημέρα, Εφη.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εφη μου. Τι είναι αυτό που κάνει το 13% το πρωί και του πάει καλύτερα η μέρα?
23: Το σταυρό.
0: Το σταυρό,
1: σταυρό μας, Εφάκη μου, έχεις δίκαιο. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
23: Εγώ προς στιγμή βρίσκομαι στη Γερμανία.
1: Αχ, πολύ καλημέρα στην παγωμένη, κρύα Γερμανία. Και Εφη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Πάρε και ένα κουβαλάκι που έρχεται και δροσιά. Γεια σου, Εφη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα.
24: Ναι.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
24: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Ψάχνουμε να δούμε τι κάνει το 13% το πρωί και έχει ενέργεια μέσα στην ημέρα μετά.
24: Λοιπόν, μήπως βάζει λίγο μουσικούλα και χορεύει?
1: Μου αρέσει λίγο μουσικούλα και χορεύει. Κατερίνα μου, σε τι ήχους αρχίζουμε και χορεύουμε?
0: Αλλά λα λα λα λόγκ.
1: Αλλά λα λα λα λόγκ.
24: Τι?
1: Με τι μουσική εννοώ?
0: Ό,τι παίζει όσο καθένα.
24: Ό,τι να είναι, από Λεπά μέχρι Αλεξίου. Ό,τι γουστάρει ο καθένα.
0: Απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά.
1: Και έχει πάνσε Έλληνο απόψε και
0: τέλεια θα πάει.
1: Κατερίνα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, είσαι καινούργια παίκτρια?
24: Ναι, είμαι.
1: Από πού είσαι?
24: Από μακριά Λεκρίτης.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Κατερίνα μου. Δεν πειράζει.
24: Πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάω στην τελευταία γραμμή, παιδιά, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δυστυχώς.
1: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε να χάσουμε. Έλα, δώστε, δώστε, δώστε.
0: Έχουμε
1: δώστε.
0: Κερδίσει ήδη σήμερα, αλλά τέλος πάντων. Ειρήνη, καλημέρα. Ειρήνη.
1: Ειρήνη.
25: Ναι, ναι, με ακούτε.
0: Σ' ακούμε, Ειρήνη μου. Για πες τώρα, Ειρήνη.
25: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ακούει ο καφέ μου.
1: Μπράβο,
0: είσαι
1: Ειρήνη.
0: Είσαι φίλη μας και δωράρα για πάρτι σου. Επειδή χάνεις με αυτό, δεν λες κάτι άλλο?
1: Επειδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό και θα είναι μεγαλύτερο όντως όσο καφέ, αλλά Ειρήνη. Σου στέλνω μεγάλο φιλί, Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Ρε Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Νικό.
26: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Για πες τώρα, Νικόλα, γρήγορα, γρήγορα.
26: Σεξ τρελό, ρε.
1: Άσε μας, σεξ τρελό, σήμερα πια με το σεξ.
0: Κι αν δεν είσαι εκεί και μάνος μου.
1: Όλοι πεινασμένοι εδώ μαζευτήκαμε.
0: Αφού δεν μας κάθεστε, πεινάμε. Τι να κάνουμε. Τα είστε μας κι εσείς να μην πεινάμε. Έτσι δεν είναι. Μας έχουν νηστικούς.
26: Έμα τώρα.
1: Θέλω να φύγω.
0: Γεια σου Νικόλα, τουλάχιστον το ευχαριστιέσαι εσύ το πρωί.
26: Βέβαια.
0: Καλά ξεκίνησε, Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Τώρα να σου πω κάτι. Έχω ακόμα ένα Νίκο. Δεν μπορώ να τον αφήσω παραπονεμένο, Νίκο.
26: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Για πες το.
26: Λοιπόν, τραγουδάω. Θα πω εγώ.
0: Για ρίξε.
26: Βάζω μουσικούλα και τραγουδάω.
0: Ποιο τραγούδι.
26: Κυρίως όταν ακούω εσάς το πρωί στη δουλειά, οπότε τραγουδάω μετά έτσι με αυτά τα ωραία
0: με το playlist.
1: Για το μερτικό μου απ'
0: τη αυτά
1: χαρά.
0: Παίζουμε μωρί, αυτά παίζουμε, αυτά είναι στον καλκά. φίλε, τι τραβάω ρε Νίκο εδώ μέσα ρε Νίκο, έλα πάρε με από εδώ ρε Νίκο.
1: Εγώ το λέω, Νίκο έλα πάρε με αγόρι μου από εδώ. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Θέλουμε να βγούμε αντροπαλές. Γεια σου ρε Νικόλα, Δέσποινα.
3: Τι θα γίνει.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου Δέσποινα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Για πες το.
4: Μήπως είναι, δεν είμαι σίγουρα, το σίγμα ύψιλον ξύ.
1: Δέσποινα, γιατί δέσποινα. Δεν είσαι στο σχολείο στον αγιασμό. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Την αγιάσανε και γύρισε σπίτι.
1: Πότε?
0: 9 και το, τελείωσε ο αγιασμός. Πώς είναι νομίζεις
1: κρατάει. Δέσποινα, τελείωσε ο αγιασμός.
4: Όχι, 10 η ώρα είναι.
1: 10 η ώρα είναι.
0: Α, τέλεια.
1: Φιλιά πολλά, Δέσποινα. Bye.
0: Τσάω, Δέσποινα μου, καλημέρα. Άγγελε.
1: Παιδευτικό πρωινό.
26: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είσαι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Δεν έχω άλλο χρόνο, έχουμε ξεφύγει. Για πες το. Man.
26: Τέλεια. Πες. Πιστεύω ότι ξυπνάμε, πάμε τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Φεύγει.
26: Και μετά φεύγει. Πάμε στον καθρέφτη και λέμε. Λέμε τα μούτρα μας. Τι όμορφο σου ρε πούστη σήμερα.
1: Αχ, λες και το πούστη μου, Γιώργο.
0: Του σου ρε πούστη, αγορίνα μου. Θηρίο.
1: Με αυτό θα παίξει, Άγγελε, όντως.
0: Βγάζει, ναι, βγάζει ναι, το δαίμονα από μέσα του.
26: Κοιτά τον καθρέφτη και λες πόσο όμορφο είσαι.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
26: Όχι.
1: Έχασε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον εσύ συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις. Καλημέρα. Πάρ' το ρε θηρίο, πάρ' το.
1: Ναι ρε παιδιά. Ήτανε δίκιο και έγινε πράξη με τόσο σεξ που έχω πάρει σαν απάντηση σήμερα. Δηλαδή έλεος.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό. Βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
27: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.

0: Αρτοποιεί ο Λιάπης.
1: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
2: Πού πάμε μετά?
3: Στείλε location.
2: Red Rose Cafe.
3: Κρέπα.
2: Ναι.
3: Μπέργκερ.
2: Εννοείται.
3: Και μετά story.
2: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
3: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
4: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
1: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.

0: και Μαρία.
1: Και η θετική ενέργεια, παιδιά, μπορεί να μας χτυπήσει την πόρτα στις 8 το πρωί, μπορεί στις 5 το απόγευμα, μπορεί όμως και στις 12 το βράδυ και μπορεί και πάρα πολύ αργότερα. Γι' αυτό υπάρχει στη ζωή μας και στη Χαλκίδα το τρελό περίπτερο. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στην παραλία της Νέας Αρτάκης, το τρελό περίπτερο είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, παιδιά, για να κάνουμε τη στάση μας όποτε μας κάνει κέφι. Και τώρα η στάση αυτή θα γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί η Αμίτα Motion έχει μία προσφορά που πραγματικά αξίζει. Μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου αγοράζεις δύο Αμίτα Motion των 330 και παίρνεις μία ακόμα δώρο. Άρα την επόμενη φορά που θα περάσετε από το τρελό περίπτερο, ξέρετε, δύο Αμίτα Motion στο χέρι, μία ακόμα δώρο και περισσότερη θετική ενέργεια.
2: Οι μετεωρολόγοι ενημερώνουν, παιδιά, ότι έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία μεριά.
1: Α, μπράβο.
2: Αλλά θα χτυπήσει την Κυριακή. Μην φανταστείτε, θα έχουμε περισσότερο αέρα και μικρή πτώση θερμοκρασίας Παρασκευή Σάββατο. Και οι βροχές έρχονται την Κυριακή. Και πιο πολύ θα χτυπήσει Μακεδονία, Θεσσαλία, σποράδες.
1: Α, όχι Αθήνα και εμάς.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Κρίμα.
2: Δεν πέφτει σε εμάς, αλλά παρόλα αυτά θα έρθει κακοκαιρία. Εμείς θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας τουλάχιστον από Δευτέρα, από Κυριακή. Ξεκινάμε τα 28.
1: Που δηλαδή. Α, 28.
2: Ναι.
1: Κάνα 15.
2: Όχι, ρε, σκέψου τώρα ότι Παρασκευή, παιδιά, σήμερα πάμε 32-33 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Χαλκίδας. Αύριο Σάββατο 35. Την Κυριακή από ένα 35 που θα έχουμε το Σάββατο θα πέσουμε στις 28. Από Δευτέρα θα κοιμανθεί έτσι ο καιρός στους 27-28 βαθμούς Κελσίου, να δροσίσει λίγο ειδικά τα απογεύματά μας. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 35 σήμερα, 35 αύριο θα ζεσταθεί το...
1: Κολαράκι μας. Αυτό το λες.
2: Το κοκαλάκι μας.
1: Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Θα υδρώσει το κολαράκι. Είναι όλο το καλοκαίρι μας πήγε.
2: Γενικά με το κολαράκι έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη που εκεί θα παγώσει το κολαράκι σας. Διότι σήμερα έχει 31 και αύριο έχει 32 με τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ.
1: Το νέο Λονδίνο είναι η Θεσσαλονίκη, να ξέρετε.
2: Και θα βραχεί το κολαράκι σας.
1: Λοιπόν, για τα δικά σας wake up call, γιατί έχουμε, παιδιά, μια ολόκληρη λίστα με φάρσες. Αν θέλεις και εσύ τώρα να κάνουμε τη δικιά σου φάρσα, είτε στη μανούλα που έχεις πάει στο σχολείο και είσαι στον αγιασμό, είτε είσαι η μανούλα και θέλει να κάνει φαρσούλα στο μικρό το παιδάκι, 697-800-1048.
2: Μπορεί η μανούλα να θέλει να πάρει το γιο της ή την κόρη της, ο Τωτός.
1: Ποιος?
2: Ο Τωτός.
1: Και να κάνει τι ο Τωτός?
2: Θα μάθεις. Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. Δήλωσε τώρα συμμετοχή τώρα στο 2-10-300-104-8 και κάνει τη δική σου μαντεψιά και 104,8 ευρώ μετρητά μπορεί να γίνουν δικά σου. Γεια ακού. Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε, θα σας δώσω μια βοήθεια ότι κάτι ανοίγουμε και πετάξτε από το μυαλό σας πλαστικά μπουκαλάκια. Βγάλτε τα από το μυαλό σας. 2-10-300-104-8, αυτό είναι ο μυστικός ήχος στο Cafe Morning Show και μοιράζει 104,8 ευρώ μετρητά. Κάνε τη δική σου μαντεψιά τώρα. 2-10-300-104-8, άκου. Θες ακόμα μία, Τι είναι άραγε αυτό, 2-10-300-104-8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, ο Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
4: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
3: Κατέβασε το λαλαλα
4: σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνω ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
11: Ορίστε!
10: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
11: Πάω τώρα!
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
12: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
10: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
14: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
13: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
14: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
13: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
14: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
13: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
14: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση εσύ.
15: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
15: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
17: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι άραγε αυτό? Καλημέρα Χριστό. Καλημέρα Χριστό μου. Τι είναι αυτό εδώ που ψάχνουμε? Πού πάει το μυαλό σου?
2: Μήπως είναι σακουλάκι από ξηρούς καρπούς που ανοίγουμε?
1: Αχα. Με φιστίκια?
2: Έτσι, φιστίκια τώρα.
1: Εντάξει, από περιέργερο.
2: Υγιεινής.
1: Τέλειος. Και ουιστή. Να είναι το σακουλάκι με ξηροκάρπια. Δεν είναι ρε Χριστάρα μου, δεν είναι.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Μαρία.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Μαρία μου, για άκου. Τι είναι τούτο?
3: Πιστεύω ότι είναι σκύλος που τρώει ή πίνει νερό.
1: Φύγαμε από τα τέτοια. Σκύλος που πίνει νερό ή τρώει. Για να ακούσουμε πάλι. Έχει χώσει τη μουσούδα εκεί μέσα, ε. Δεν είναι ρε μαράκι, δεν είναι ούτε αυτό. Δεν πειράζει Μαρία, μπορεί να ξαναδηλώσουμε το χ στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα Γιώργο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, τι είναι αυτό?
4: Τι κάνετε?
1: Ψάχνουμε να βρούμε το μυστικό μας ήχο, πάει κάπου το μυαλό σου.
4: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι το χάρτινο κουτί από τα πατατάκια.
1: Ναι.
4: Τα Pringles. Ανοίγουμε αυτό το κουτί.
1: Το σωλήνα αυτόν.
4: Ναι, ναι, το κύλινδρο αυτό.
1: Για να ακούσουμε πάλι. Δεν είναι ρε Γιώργαρα μου, το αυτό είναι.
4: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Καλημέρα, καλό σου κου. 2-10-300-104-8. Δηλώνει συμμετοχή σου για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Μάτια

0: Τερνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρό μου.
1: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα, τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.

0: μέσα.
1: Εγώ δεν ξέρω, ρε παιδιά, το σκέφτομαι να το κάνουμε βίντεο αυτό, να μην το κάνουμε βίντεο. Θα γράψετε τίποτα τη προκοπή από κάτω.
0: Πρέπει να βάλουν τι λέγαμε όντως από πίσω.
1: Αχ, Παναγία μου και Χριστέ μου. Όχι, το θέμα είναι να δούμε τι καταλαβαίνει ο καθένας. Πείτε,
0: μέχρι να,
1: πείτε λίγο στο Viber.
0: Πώς θα μας άκουσαν να το είπα αυτό.
1: Πείτε λίγο στο Viber 697-800-1048. Αν το προλάβατε την ατάκα που είπε η Μαρία, να την κάνουμε βίντεο, ναι ή όχι, στο Viberάκι. Παρακαλώ 697-800-1048, γιατί θα πεταχτώ μέχρι το Θανάση Ρώση, παιδιά. Για να μας φτιάξει τον μπροστά. Να μας φτιάξει την μπροστά θέα του σπιτιού μας. Αλλά μπορεί να μας φτιάξει και την πίσω θέα του σπιτιού μας, γιατί μπορεί η αυλή, ο κήπος, η βεράντα μας, η μεγάλη, η ωραία, η περιποιημένη, να βρίσκεται στο πίσω μέρος του σπιτιού. Οπότε έρχεται ο Θανάσης Ρώσης, έρχονται τα παιδιά μας, μας λένε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε με πέργολες και να το κάνουμε σκιερό, να το κάνουμε όπως χρειάζεται, να μας προστατεύσει ακόμα και από τη βροχή. Διότι τι ωραίο να έχεις την πέργολά σου να βρέχει και να έχεις αράξει από κάτω να πίνεις το καφεδάκι σου. Ή να φέρνεις την παρέα σου και να περνάς το μπαρμπεκιού σου και πολύ ευχάριστα. Και να προστατεύεις βέβαια και το σπίτι σου από βροχές, από υγρασίες, από ζέστες. Όλα αυτά μπορεί να μας τα λύσει ο Θανάσης Ρώσης και στο www.rossis.gr 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες. Να συνεχίσουμε μπροστά εμείς.
2: Okay. Good morning, good morning.
1: Έλα Βρενίκη, έχεις γενέθλια σήμερα. Ετοιμάσου και για φαρσούλα.
0: Είμαι πανέτοιμη.
1: Δυστυχώς η Νίκη. Στο επόμενο πάμε στην πηγή. Στάθουμε στην πηγή. Παιδιά, 8 εκατομμύρια το Τζόκερ. Στείτε κανένα αριθμό. Μέγκα τσακπότ, 8 εκατομμύρια.
0: 7-14.
1: Δεν μπορώ τώρα, κάνω δουλειά. Γράφτα κάπου να τα έχουμε.
0: 7-14.
3: Ναι.
1: Πηγή.
3: Ναι.
1: Καλημέρα, πηγή. Τι κάνεις?
3: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Σε καλούμε από το Show FM και το Show FM Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρει τηλέφωνο και να σου αφιερώσει αυτό εδώ το τραγούδι. Για άκου.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου μπορώ να ονειρευτώ και όλα να τα πραγματοποιήσω.
1: 22 χρόνια και σ' αγαπάει, σ' αγαπάει, σε λατρεύει, είσαι το νούμερο ένα στη ζωή του, δεν υπάρχει άλλο. Σε σκέφτεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε λατρεύει.
3: Έτσι.
1: Τι έχεις
3: εγώ σ' αγαπάω, εντάξει.
1: Σήμερα πώς θα περάσετε την επαιτειό σας?
3: Με παρέα, κόσμο, ψηθήματα.
1: Α, δεν θα είστε οι δυο σας?
0: Όχι.
1: Ζεβουζέ.
3: Όχι.
1: Τέλειο.
3: Όχι, το γιορτάζουμε μαζί με κόσμο.
1: Ωραία περνάτε. Η Μαρία από πίσω με κόσμο. Τέλειο. Λοιπόν, πηγή μου, να είστε πάντα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και να περνάτε υπέροχα καθημερινά.
0: Οι δυο σας.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Είπε για βράδυ.
3: Με υγεία.
1: Είπε για. Είπες για βράδυ ψησίματα και λέω κάτσε, ήρθα κι εγώ.
0: Και στα δικά σας, ελεύθερες.
1: Ένιωσα το κλίμα του μπάρμπεκιου.
0: Και σε φώναξε κανένα.
3: Έτσι, αλήθεια είναι αυτή.
1: Σε ποια περιοχή είστε, βρε πηγή?
3: Αυλίδα.
1: Ωραία, όπου δω καπνό θα έρθω.
3: Έλα, έλα.
1: Έγινε πηγή μου, να περνάτε όμορφα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ θα πω ότι έχω τους πιο σεξι άνδρες ακροατές. Βίντεο, βίντεο, βίντεο, ντροπή σας. Και η Παρασκευή φυσικά δεν θα ήταν διαφορετική. Βίντεο.
1: Έλα, ετοιμάσου. Ένιωσα ότι ήμουν τώρα εκεί και τρώγαμε. Και βεβγά, για να τσαπίζω μπόνους.
0: Πού σε ρε, Εύη?
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς?
3: Καλά λέμε κι εμείς.
0: Σας τηλεφωνώ από το Last Paradise Resort στην Κύμη.
3: Α, ναι.
0: Ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς το Σαββατοκύριακο έχετε κάνει μία κράτηση.
3: Ναι, έτσι λέω, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς επτόχευσε το ξενοδοχείο. Και δεν θα μπορέσουμε να σας έχουμε στην παρέα μας. Παρόλα αυτά μπορώ να σας βρω εξίσου ένα καλό. Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δυστυχώς, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να τα δώσουμε τα λεφτά εκεί που πρέπει να τα δώσουμε.
1: Λεφτά υπάρχουν.
3: Okay. Οπότε
0: το διαθέσιμο είναι ένας περιστερώνος του 1832.
3: Wow.
0: Με όλα τα κομφόρ έχουμε στρώμα, επιδαπέδιο, περιστέρια φυσικά. Και έχουμε και μία πηγή που μπορείτε να πλένετε το πρόσωπό σας, όλες τις άλλες ανάγκες πίσω στους ταμπούρδες.
3: Με γάργαρο νερό.
0: Με γάργαρο νερό.
3: Αν θα είναι και ο Γιώργος μαζί,
0: ναι,
3: τότε θα πάμε παρεούλα.
0: Ωραία.
1: Εύη μου, έρχομαι.
0: Εύη μου, τι να πω τώρα.
3: Δεν μπορείς να αντισταθείς.
0: Μπράβο σου που το συνέχισες, μπράβο.
1: Στην πηγούλα να κάνουμε και ένα μπιντέ, το χρειαζόμαστε.
0: Εύη, να κάνω μια ερώτηση. Μας είχες αποθηκευμένος ή απλά το ξέρεις το τηλέφωνο το 210?
3: Νομίζω η φωνή είναι λίγο χαρακτηριστική.
0: Όχι, ρε, μου, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο πια και εγώ
1: αφού,
0: σαν τον Γιώργο.
1: Αφού από το καλημέρα κατάλαβες ποιοι είμαστε. Τι κάνετε. Λοιπόν, η κόρη μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για μια γλυκιά καλημέρα.
0: Να γιατί... περάσετε τέλεια.
3: Ευχαριστώ.
1: Γιατί αύριο...
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί αύριο είναι μεγάλη μέρα, σωστά.
3: Είναι, ναι,
1: όντως. Χρόνια πολλά. Από σήμερα, σήμερα που κλείνεις, αύριο μάλλον που κλείνεις τα 24, σου ευχόμαστε χρόνια πολλά ότι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις.
3: Έχεις πέσει ακριβώς μέσα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Οι πληροφορίες σου είναι ολόσωστες.
1: Πάντα, οι πληροφορίες μου είναι μία προς μία.
0: Αυτός και ο Μπέκας.
1: Λοιπόν,
3: έτσι.
1: Να περνάτε υπέροχα και καλό Σαββατοκύριακο, Εύη μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Το παράδειγμα της Εύης θα ακολουθείτε. Κάθε φορά που καταλαβαίνετε, συνεχίστε εσείς και πείτε.
1: Ναι, παίξτε το ρόλο σας. Μην το χαλάτε.
0: Επίσης, σταματήστε να λέτε το βίντεο! Βίντεο!
1: Και άλλα μηνύματα για τα βίντεο, παιδιά, για να το ετοιμάσουμε. Παρακαλώ.
0: Πάνω, Παρασκευή, Σάκη, Γιώργο, Γιάννη, Νίκο.
1: Στείλτε, στείλτε, αγόρια, στείλτε.
0: Θέλετε να ακούσετε το...
1: Α, θέλω και κορίτσια όμως. Τι ωραία που είναι από πίσω.
0: Τι ωραία που περνάμε από πίσω. τώρα κι εσείς πως κάνετε έτσι. Για τα δικά σας τα wake-up call.
1: Όλες βίντεο να δω τα κάνετε.
0: Δύο λέω. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Δεν θέλω άλλο.
1: Εσύ τα λες, μόνη σου τα λες.
5: Παρακαλώ.
1: Πελαγία.
5: Ναι.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
5: Ναι. Καλημέρα, καλά εσύ?
1: Καλά, όλα καλά, πώς είναι στον δρόμο, όλα καλά, έχουμε ήλιο έξω?
5: Ήλιο, ναι.
1: Ήλιο, είναι μεγάλη μέρα σήμερα?
5: Μεγάλη μέρα, ναι. Γιατί... πάω προς Καλαμάτα αυτή τη στιγμή.
1: Πας Καλαμάτα, φοιτήτρια?
5: Ναι.
1: Ο ποιος οδηγάει, η μαμά ή ο μπαμπάς?
5: Η μαμά.
1: Α, η μαμά και ο μπαμπάς είναι ραχτός.
5: Έτσι, ναι. Και μετά θα το κάνουν ένα like.
1: Α, τέλεια.
0: Α, πολύ ωραία. Και έχει και γενέθλια σήμερα.
1: Έχεις και γενέθλια σήμερα?
5: Ναι.
0: Ευχαριστώ
5: πολύ.
1: Τι πιο ωραίο στα γενέθλιά σου να σε πάνε οι γονείς σου να σε αφήσουν στην Καλαμάτα
0: και
1: να σε χαιρετήσουν και να σε αφήσουν μόνοι.
5: Νομίζω με αποκληρώνουν και απλά θέλουν να μου το φέρουν κάπως όμορφα.
0: Άντε καλέ, αποκλείεται.
1: Τι τους έχεις κάνει και σε πάνε μόνοι τους? Σου λέει, κόρη μου, εγώ θα σε πάνε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι τους έχεις κάνει και σε πάνε μόνοι τους να σε αφήσουν και να γυρίσουν πίσω στην ησυχία τους?
0: Για να είναι σίγουροι.
5: Δεν έχω ιδέα.
1: Λοιπόν, σε αγαπάνε πάρα πολύ και καλά να περάσεις και πάλι πολύ χρόνο.
0: Καλή φοιτητική ζωή.
5: Πολύ.
0: Και μην ξεχάσεις τον Γιώργο και τη Μαρία. Αυτοί σε αναθρέψαν στα ποδαράκια τους.
5: Το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Η Μαρία, εγώ είμαι συνομιλικός. Γεια σου, Πελαγία μου. Καλημέρα. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Για τα δικά σου μηνύματα, τα δικά σου wake up call, 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning. Good morning, everyone.
3: Wake up.
0: Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
8: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος η Αρκαία και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν είμαι παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
11: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα την καλύτερη παραγγελία που μπορείτε να κάνετε. Ποια? Θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στην πινσαρία του Αλιμπινίση. Εύκολο τηλέφωνο να το έχεις στο μυαλό σου 22 210 25 20 και κάνεις την παραγγελία την οποία δεν θα χρειαστεί σήμερα Παρασκευή να μαγειρέψεις. Γιατί ποιος ο λόγος, παιδιά, η Παρασκευή να χρειάζεται η νοικοκυρά να μαγειρέψει όταν έχεις την πινσαρία του Αλιμπινίση. Παίρνεις πίτσα special ή παίρνεις και μία πίτσα πεπερώνε. Έχεις απόλυτη μεγάλη ποικιλία από ζυμαρικά, καρμπονάρες, με πέστο, έχει BBQ πίτσα, έχει πίνσα κλαμπ σάντουιτς με κοτόπουλο, έχει υπέροχες σαλάτες, ό,τι και αν επιθυμήσει η κυλίτσα σου, και μετά κλείνεις και με κρέπα γλυκιά από τον Αλιμπινίση. Εκεί θα πάρεις το άλλο τηλέφωνο 6436. Ό,τι και αν θέλεις όμως, ο Αλιμπινίσης έχει.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαράκη.
1: Όχι.
2: Πώς φωνάζεις ένα σκύλο χωρίς πόδια?
1: Καημενούλη.
2: Πώς φωνάζεις ένα σκύλο χωρίς πόδια?
1: Ψιψίκο.
2: Ψιψίκο.
1: Ζουζουνάκι.
2: Δεν έχει σημασία, δεν θα έρθει. Μου το στείλανε και λέω, θα μας κράξουν οι φιλοσοφικές.
1: Γιώργο.
2: Έλα ρε παιδί, εντάξει, κάποια τέτοια είναι και λίγο αστεία, δεν είναι κακό, εντάξει.
1: Παιδιά, νιώθω λες και είμαι δασκάλα στο δημοτικό.
2: Σιγά μου, η κυρία
1: Μαρία.
2: Ο μικροστοτός τώρα μίλησε, σιγά μου.
1: Ποιος είναι ο μικροστοτός?
2: Άντε πάλι.
1: Εσύ είσαι ο μικροστοτός, γιατί?
2: Που κάνει όλο βλακίες και λέει πω Παναγία μου.
1: Όχι, πάμε, ας την Παναγίτσα.
2: Παιδιά, πάμε ο καιρός, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Καλά είναι τα πράγματα για Σαββατοκύριακο. Ευχαριστηθείτε το, διότι Σάββατο και Κυριακή έχουμε 34 για την πόλη της Χαλκίδας. Το Σάββατο και Κυριακή έχουμε μικρή πτώση θερμοκρασίας και Δευτέρα πέφτει και άλλη θερμοκρασία. Και ίσως δούμε από Τρίτη τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ. Μια βόλτα στην Αθήνα με τη θερμοκρασία να είναι αρκετά ανεβασμένη, 35 μέχρι και την Κυριακή, και μετά ξεκινάει η πτώση θερμοκρασίας. Δροσερότερη βέβαια η Θεσσαλονίκη με 31 και αύριο ξεκινάνε οι βροχούλες. Τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ. Και τώρα στα δικά μας, γιατί είναι Παρασκευή. Και ξέρετε ότι τις Παρασκευές έχουμε κουιζάρες για εσάς στο Viber, γιατί σας αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχετε και να δίνετε τις σωστές απαντήσεις. Σήμερα θα σκεφτείτε λίγο παραπάνω.
1: Αποκλείεται.
2: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Όταν μπαίνει είναι στεγνή. Όταν βγαίνει είναι υγρή. Αρχίζει από ψι.
1: Ψι.
2: Ναι, και τελειώνει σε ολί. Τι είναι? 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
1: Αποκλείεται.
2: Ό,τι θες απάντησε. Το Viber δεν έχει λογοκρισία. Ελάτε ακόμα μία φορά. Όταν μπαίνει η Μαρία μου.
1: Μα βρήκες το άτομο τώρα.
2: Είναι στεγνή.
1: Ναι.
2: Όταν βγαίνει είναι υγρή. Αρχίζει από ψι και τελειώνει σε ολί. Τι είναι? 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: θα ρωτήσετε, τέλει έπαιρνε. Έλα Μούτσκα. Το Minion φοράει και τις, φοράει και τις αλοπέτες σήμερα που αν φοράγες κίτρινο μπλουζάκι, ίδιο θα σου.
1: Δεν είχα.
0: Και το Minion. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πούμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό που οι γυναίκες θα τσαντιστείτε βέβαια, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
1: Σήμερα δεν με έχεις αφήσει λεπτό να έχουμε βγει στον αέρα και να είμαι ήρεμη. Γιατί αγόρι μου, γιατί το κάνεις αυτό, θα

0: Εκνευριστώ πάλι.
1: Με θεωρώ ότι θα εκνευριστείς χωρίς λόγο βέβαια. Γιατί όπως πάντα οι περισσότεροι λόγοι που εκνευρίζεστε οι γυναίκες δυστυχώς δεν είναι σοβαροί. Γιατί πρέπει να αφήνουμε το κινητό μας με την οθόνη προς τα κάτω στο τραπεζάκι και όχι προς τα πάνω? Κοίτα πώς με κοιτάει, λες,
0: γιατί να το αφήσεις με την οθόνη από κάτω? Γιατί να μην δω ποιος σε παίρνει τηλέφωνο?
1: Δεν με νοιάζει να δεις, αλλά υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, παιδιά, που πρέπει πλέον το κινητό μας να τα αφήνουμε και να κοιτάει το τραπεζάκι και όχι προς τα πάνω. Mm-hmm. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα και είναι καλό για σένα.
0: Έχω γυάλινο τραπεζάκι, βλέπω από κάτω.
1: Η άλλη είναι ικανή να πάει κάτω το κάτω τραπεζάκι.
0: Το έχω κάνει.
1: Εντάξει. Ένας λόγος, παιδιά, έλα, ακούστε, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που θα σας πω. Ένας λόγος είναι για εξοικονόμηση ενέργειας και απενεργοποίηση της οθόνης. Όταν η οθόνη διαβάζει σκούρο κενό, δεν ξεκινάει να δίνει ειδοποιήσεις, δεν μας τρώει μπαταρία. Δε, mm-hmm. Και δεν θα μείνουμε ποτέ από μπαταρία. Το ξέρεις, το μάθες.
0: Να πάρεις powerbank.
1: Αυτό θα κάνω, κουβαλώ 300 πράγματα.
0: Δεν είναι, έχει και αυτοκόλλητο powerbank. Τσακ, κλείνει έτσι.
1: Να μου το πάρεις, είναι ακριβό. Να μου το πάρεις δώρο.
0: Ναι, γυάλα και γυάλα έχεις λεφτά όμως.
1: Δεν έχω. Είμαι άθραγκος.
0: Ναι. Και γιατί να το γυρίσεις, κύριε μου, από την ανάποδη?
1: Τώρα δεν σου πάει ένα λόγο. Περίμενα από και τους άλλους. Ένδειξη, ακούστε τώρα και να το χρησιμοποιήσετε, αγόρια και κορίτσια, γιατί και τα κορίτσια το βάζουν. Δεν είναι μόνο για
0: μας. Έχω powerbank. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να δεις το κινητό μου.
1: Ένδειξη
0: κοινωνικ... Εγώ θα ήθελα να σου δώσω και τον κωδικό μου για να μπαίνεις όποτε θες, αρκεί να μου δώσεις και τον δικό σου.
1: Ξεχάσε το. Ένδειξη κοινωνικού σεβασμού και αποφυγή απόσπασης προσοχής.
0: Στη μάνα σου όταν πας. Να το γυρίσεις από την άλλη. Δεν με νοιάζει που δεν θα είμαι εκεί. Όταν είμαστε στο σπίτι,
1: ναι,
0: το κινητό
1: μου φαίνεται
0: ποιος
1: σηκώσω...
0: σε παίρνει τηλέφωνο και ποιος στέλνει μηνύματα.
1: Ναι, αλλά αν πάω στη μάνα μου και το αφήσω από κάτω και παίρνεις εσύ και εγώ δεν το δω, ξέρεις τι θα γίνει μετά. Πάρ' τη μάνα μου να τελειώνουμε. Ένδειξη κοινωνικού σεβασμού. Γιατί σε σέβομαι το κάνω. Γιατί θέλω να μην μου αποσπά κάτι άλλο την προσοχή. Ο τρίτος λόγος.
0: Ναι,
1: δεν θέλω να με αποσυντονίζει κάτι. Έτσι το γυρνώ απ' την άλλη και για να έχω τα μάτια μου μόνο σε σένα στραμμένα. Τι πιο ωραίο!
0: Ότι ψεύτης ρε, έχει μεγαλώσει η μύτη σου κατά τέσσερα.
1: Λοιπόν, επίσης και έχουμε και άλλο λόγο σοβαρό. Ναι, μείωση της κυριαρχίας του κινητού προς τον εαυτό μας και στην καθημερινότητά μας. Όχι κινητό.
0: Τότε δώστε σε μένα, θα το κρατήσω σε μια γωνίτσα. Παιδιά, ήταν έτοιμος να πει κι άλλα. Θα δώστε σε μένα, θα το κρατήσω εγώ σε μια γωνίτσα, θα στο φορτίζω, θα στο κάνω. Απλά δώσε μου και το password να έχω να μπαίνω να τσεκάρω.
1: Και γιατί δεν κάνεις εσύ με τον σύντροφό σου μας, έχεις πρέξει κοινή SIM?
0: Κοινή SIM?
1: Ναι, ένα νούμερο. Με δύο SIM.
0: Θα με παίρνουν όλοι οι τρελοί που τον παίρνουν κάθε μέρα.
1: Όχι, αγάπη μου, θα βλέπεις ό,τι θες.
0: Εγώ θέλω να βλέπω ό,τι
1: όχι,
0: θέλω. Δεν θέλω.
1: Θα μιλάς και τον κάθε κουλό και τον κάθε μουρλό.
0: Όχι, όχι, όχι. Μου τους περνάει αυτούς όταν είναι να το σηκώσω.
1: Θα πάρεις κοινή SIM. Θα μοιράζετε το λογαριασμό. Θα μοιράζετε το ίντερνετ. Θα μοιράζετε τα social media. Θα φτιάξετε με τα ονόματά σας.
0: Όχι, ρε, αυτά είναι χαζάρι.
1: Ενώ αυτό που κάνεις εσύ είναι πανέξυπνο.
0: Εγώ τι ζήτησα, καλέ.
1: Τον κωδικό μου.
0: Ναι.
1: Και να απαντάσει κλήσει μου.
0: Όχι, δεν θέλω να απαντάω στις κλήσεις σου. Άμα είναι καμιά περίεργη, να το σηκώσω που δεν το ξέρω. Ναι. Ποιος είναι ο Παντελής? Τον ξέρω τον Παντελή, να το σηκώσω.
1: Άμα δεν έχει, είναι μόνο νούμερο και δεν έχει όνομα.
0: Σηκώσε το, σηκώσε το, δεν ξέρω ποιος είναι. Γιατί δεν το κάνετε εσείς καλές τους δικούς σας? Όταν τον παίρνει κάποιο το τηλέφωνο που δεν το ξέρει, καλή, ποιος είναι αυτό το 573?
1: Εγώ δεν το σηκώνω καθόλου.
0: Και είναι μπροστά η γυναίκα σου.
1: Όποιο και να είναι, δεν το σηκώνω. Το βάζω μετά στο AI, στο Google να μου πει ποιο είναι.
0: Το white page σου βγάζει.
1: Ναι, ρε, πού στην πουλιά μου το κεράτο.
0: Εμφανίστε τα white page.

0: morning, bonjour, guten morgen.
1: Καλημέρα, μαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Έξαλλη.
1: Γιατί?
0: Θα είμαι σίγουρη θα τα βρούμε με τα κινητά των συντρόφων μας, έτσι όμως πρέπει.
1: Αυτό. Καλά, καλά. Λοιπόν, πάμε μία παιδιά για να βλέπετε το κινητό του συντρόφου σας καλύτερα, Optics Poly. Χωρίς γυαλί, σωστό, πώς θα δεις τη γράφη, πώς θα δεις την ενημέρωση που έρχεται και το δεις από μακριά. Μην χρειάζεται να είσαι από πάνω όλη την ώρα, Optics Poly, τα πιο ωραία γυαλιά. Τα κοντά τα πάει μακριά, τα μακριά τα φέρνει κοντά. Έχουμε πολύ εστιακά γυαλιά για να βλέπεις τα καλύτερα και κοντά και μακριά με ένα ζευγάρι. Να μην χρειάζεσαι παραπάνω. Εκπτωσάρες που φτάνουν το 60% μόνο στα Optics Poly, Κανάρι 7 βαθύ Αυλίδα σε περιμένουν και Gucci και Armani και όλες οι επώνυμες μάρκες σε περιμένουν μόνο στα Optics Poly, Κανάρι 7 βαθύ Αυλίδα. Να πάτε να πάρετε και ακουστικά βαρικούιας, γιατί όχι μόνο θα βλέπετε, θα ακούτε!
0: Και θα δανειστώ έτσι την άποψη της ακροάτριας Κατερίνας, η οποία λέει: προσωπική μου άποψη είναι πως αν δεν θέλει να μοιραστεί τα μυστικά του, τότε δεν είναι σύντροφος, είναι συγκάτοικος. Αρκεί βέβαια να μην είμαστε κι εμείς ιστερικές που δεν είμαστε ποτέ.
1: Ναι, δεν είσαι ιστερικές. Συγγνώμη.
0: Εσύ γυναίκα είσαι.
1: Ναι,
0: ρε,
1: εγώ είμαι μια άλλη κατηγορία προφανώς από εσένα και τη φίλη την Κατερίνα. Διότι πρέπει ο καθόλου ο ζευγάρι, ούτε ζευγάρι και να είναι, πρέπει να έχει και την ελευθερία του. Δεν μπορείς εσύ να είσαι στο σβέρκο τόλη μέρα. Ούτε αυτό. Στο δικό σου σβέρκο.
0: Είσαι με τις γυναίκες ή με τους άντρες, δεν καταλαβαίνω.
1: Με το δίκιο!
0: Άσε μας, μωρέ!
1: Έχεις δει κανέναν άντρα να είναι πάνω στο σβέρκο μου?
0: Α, όχι, γιατί δεν συντάχουνε, μου
1: έχεις δει. Έχεις δει εμένα να είμαι στο σβέρκο κανενός?
0: Όχι, αλλά θεωρώ ότι είσαι με την μαμά σου και τη γιαγιά σου στο σβέρκο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Σε μαμάκια.
1: Στους άντρες και στις γυναίκες. Δεν χρειάζεται, χρειάζεται και λίγο ελευθερία. Άφησε τον, άφησε την. Τι είναι αυτό, πρέπει
0: τι
1: να.
0: Ελευθερία.
1: Ελεύθερο κώδικο. Δώσ' μου τον κωδικό σου, δώσ' μου το ένα. Αυτό φέρνει την προστριβή. Αυτό θα φέρει κάποια στιγμή τη ρήξη.
0: Έχει
1: όσα
0: σχέση.
1: Λιγότερα πάντα έχω σχέση. Απλά κρατάνε λίγες μέρες.
0: Άμπραβο.
1: Γιατί μου ζητάει. Δώσ' μου τον κωδικό του κινητού σου.
0: Α, οι άντρες τα ζητάνε.
1: Ναι, έλα να κάνουμε κοινό προφίλ στο Instagram και στο TikTok. Τι λέει, φίλε. Κάτσε να περάσουν 20 χρόνια και θα κάνουμε.
0: Α, δεν έχεις.
1: Γι' αυτό το είπα. Δώστε λίγο ελευθερία, ρε παιδιά, όχι στο σβέρκο. Δηλαδή, ακούω τις ιστορίες που λες εσύ.
0: Ναι.
1: Και λέω, Χριστέ και Παναγία, πώς αντέχουνε.
0: Μια χαρά, άνετα. 5 χρόνια και βαδίζουμε καλά.
1: Θα σου πω εγώ, στα 7 χρόνια έρχεται η φαγούρα, μαράκι μου. Στα 7 χρόνια θα δεις τι έχεις να πάθεις.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να είσαστε από πάνω σαν detective και να τον παρακολουθείτε, με γεια σας και χαρά σας.
0: Θα δανειστώ ότι λέει η φίλη η Κατερίνα. Ναι. Μα δεν τον ζορίζουμε αν δεν θέλει να γυρίσει, αν δεν θέλει να γυρίσει τη μανούλα του. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Άμα τον αφήσετε, θα γυρίσει.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Κάποιοι το δέχονται, κάποιοι δεν το έχουν. Δέχομαι εγώ τη δική μου άποψη. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να μένουν προσωπικά. Για να υπάρχει έτσι. Να υπάρχει το suspense.
0: Suspense, να δω. Χωράω να πέρασω κάτω από την πόρτα. Δεν χωράω.
1: Γιατί να σε κερατώσει με κατευθείαν. Δηλαδή το κινητό του για κέρατο θα το έχει για δουλειά.
0: Ναι.
1: Για πες για ένα μπιμπλίκι, δεν το έχει.
0: Δεν παίζει με μπιμπλίκια.
1: Με τι, κάνα στοίχημα, δεν παίζει. Κάτι δεν κάνει. Ρε φίλε.
0: Αυτά τα βλέπουμε μαζί το στοίχημα. Ξέρω ότι παίζει κάθε μέρα.
1: Και αυτό.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: αυτό, ελάτε παιδιά, έχουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. 5 ερωτήσεις, ένα γράμμα από την αλφάβητο και βέβαια 20 δευτερόλεπτα που χρειαζόμαστε απαντήσεις σε ερωτήσεις από το συγκεκριμένο γράμμα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η Μαρία σας δίνει τον τρόπο καθημερινά και πώς θα κερδίσετε κι εσείς υπέροχα δώρα. Έχουμε 5 ερωτήσεις, ένα γράμμα από την αλφάβητο και οι απαντήσεις πρέπει να είναι από το συγκεκριμένο γράμμα να ξεκινάνε. 2-10-300-1048, δηλώνεις τώρα τη συμμετοχή σου. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: Λοιπόν, μαράκι μου, θα παίξεις με το γράμμα Χ. Χ, ναι. Και θέλω να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα Χ σε 20 δευτερόλεπτα. Άλλοι την κάνουν δεξιά, άλλοι την κάνουν αριστερά.
1: Χωρίστρα.
0: Σου αρέσει να τα πίνεις, να πίνεις.
1: Να πίνω, ναι. Χυμό.
0: Κατσαρόλα που πάει γρήγορα.
1: Χύτρα.
0: Εκεί πετάμε τα σκουπίδια.
1: Χωματερή.
0: Την πετάς και κάνει μπαμ. Την πετάς και κάνει μπαμ. Έλα ρε φίλε, σου έχω... Κοίτα χρόνος που μένει.
1: Χειραβομβίδα!
0: Ναι! Τόσο πιο εύκολα να βάλω.
1: Πολύ εύκολο ήταν αυτό. Άμα κερδίζω εγώ μπορείτε να κερδίσετε κι εσείς.
0: Έχουμε το Β, έχουμε και το Ω. 2-10-300-1048.

0: 2-10-300-1048. Είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Θέλεις να παίξεις με το Β ή θες να παίξεις με το Ω?
1: Με το Β.
0: Με το Β. Ωραία. Λοιπόν, έχεις 30 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα Β. Να συντονιστώ κι εγώ. Λοιπόν, ο χρόνος σου ξεκινάει μόλις τελειώσουμε την ερώτηση την πρώτη και θέλω να μου πεις καλοκαιρινό φαγητό. Ναι, και φρούτο, δεν με πειράζει. Πίνεις όταν βγαίνεις.
1: Βότκα.
0: Το φοράει μια γυναίκα, αλλά είναι του άντρα. Κάτι που κάνεις, κάτι που κάνεις όταν πονάς.
2: Φοκάς.
1: Φοκάω.
0: Κάτι που μπορεί να έχει κάποιος μεγάλο και καμαρώνει για αυτό.
2: Τελείωσε ο χρόνος.
0: Μας έφαγε. Δεν πειράζει, ρε Κωνσταντίνε, δεν πειράζει. Μας έφαγε ο χρόνος. Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, Ανδρέα μου, είσαι έτοιμος?
1: Ανέτοιμος.
0: Σου έχει μείνει το όμικρον.
1: Όπως λέμε, ουρανός, ε.
0: Μπράβο. Και θέλω να μου πεις 20 δευτερόλεπτα φαγητό που φτιάχνεις με αυγά.
1: Ομελέτα.
0: Είδος από μαγιό που βλέπεις συνήθως στην παραλία.
1: Ομπρέλα.
0: Πάμε. Το πίνεις για να χαλαρώσεις.
1: Το πίνω για να χαλαρώσω.
0: Ναι, το κάνεις κάθε βράδυ όταν κοιμάσαι.
1: Όνειρο, ονειρεύομαι.
0: Υπάρχει μέσα σε ένα ψυγείο.
1: Ούτε λίγο χρόνο είναι, παιδιά, έλεος. Βάλτε 30 δευτερόλεπτα.
0: Άμα και 30 να σου δίνει, Ανδρέα. Το να δεις, είδος από μαγιό στην παραλία, ομπρέλα είναι... Δεν το έχω συναντήσει αυτό το μαγιό. Λοιπόν, Ανδρέα μου, μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις, εννοείται. 2-10-300-1048, αλλά μην ξεχνάτε, παιδιά, γρήγορα, γρήγορα τις απαντήσεις σας στο Viber. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για το κουιζάκι της ημέρας σήμερα. Δώστε την προσοχή σας και τις δικές σας απαντήσεις γρήγορα. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show, θα είναι από το Viber. Όταν μπαίνει, είναι στεγνή. Όταν βγαίνει, είναι υγρή. Αρχίζει από ψή και τελειώνει σε ολί. Τι είναι? 6, 9, 7, 800 και 104,8. Οι απαντήσεις στο Viber.
3: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και συγχαρητήρια να δώσουμε στην Νίνα, στο Λευτέρη και τη Δέσποινα που κερδίζουν μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show γιατί απαντήσανε σωστά στο σημερινό μας κουιζάκι. Όταν μπαίνει είναι στεγνή και όταν βγαίνει είναι υγρή. Αρχίζει από ψή και τελειώνει σε ολή. Ψάρο ντούφε κοστολή.
1: Τι είναι αυτό, Γιώργο? Είναι λέξη
0: ψάρο,
1: αυτό.
0: Ψάρο ντούφε κοστολή. Ναι, δεν υπήρχε λάθος απάντηση. Κάνανε αμά να τη γράψουν. Ευτυχώς που υπάρχει και το τα παιδιά. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Θα ενημερωθείτε μέσα του Viber πώς θα παραλάβετε τα δωράκια σας από το Σοκαφέ Morning Show.
1: Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η ημέρα που θα φέρει περισσότερη νευρικότητα, υπερανάλυση, την ανάγκη να προσαρμοστούμε σε αλλαγές που δεν είχαμε υπολογίσει. Κριέ, η μέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά μια σχέση ή μια συνεργασία και να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεται από την πλευρά σου για να λειτουργήσει καλύτερα. Η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, η Παρασκευή σε ευνοεί καλύτερα στο σπίτι, την προσωπική ζωή και μια πιο ζεστή επαφή με τον άνθρωπό σου. Ενώ μπορείς να δημιουργήσεις ένα όμορφο κλίμα γύρω σου χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Η μέρα σου ένα 9. Δίδυμε, η μέρα μπορεί να σε κάνει να σκέφτεσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να θέλεις να αλλάξεις κάτι που μέχρι τώρα θεωρούσες δεδομένο. Η μέρα σου ένα 7. Καρκίνε, μια συζήτηση με κάποιον από την οικογένεια ή το κοντινό σου περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει να λυθεί μια παλιά παρεξήγηση και να αποκατασταθεί μια σχέση. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια μου, ένα επαγγελματικό νέο ή μια εξέλιξη σε ένα σχέδιο που σε ενδιαφέρει μπορεί να σου δώσει ξανά ενθουσιασμό και να σε κάνει να αισθανθείς ότι η προσπάθειά σου αρχίζει να αναγνωρίζεται. Η μέρα μας ένα 9. Παρθένε, έχουμε τη νέα σελήνη που συνεχίζει να λειτουργεί σαν ένα μεγάλο reset και σήμερα μπορείς να αρχίσεις να βλέπεις πιο πρακτικά τι θέλεις να αλλάξεις στη ζωή σου. Η μέρα σου ένα 8. Ζήγε, η μέρα σε βοηθά να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι με περισσότερη διπλωματία. Μια συζήτηση που μέχρι τώρα απέφευγες μπορεί τελικά να γίνει η αφορμή και να βάλεις μια κατάσταση πολύ καλύτερη ισορροπία. Η μέρα σου ένα 9. Σκορπιέ, η σημερινή μέρα ευνοεί τις γνωριμίες και τις νέες επαφές. Οπότε, ένας άνθρωπος που θα εμφανιστεί στο περιβάλλον σου μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντικός από όσο νόμιζες. Η μέρα σου είναι 9. Τοξότη, μια επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να αρχίσει να φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα σήμερα, ειδικά αν είσαι πρόθυμος να εξετάσεις έναν διαφορετικό τρόπο για να φτάσεις στο στόχο σου. Η μέρα σου ένα 8. Εγώ και ρε, η μέρα σε ενθαρρύνει να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, είτε πρόκειται για μια νέα εμπειρία, είτε για έναν τρόπο σκέψης που μέχρι τώρα δεν είχες εξετάσει σοβαρά. Η μέρα σου ένα 9. Υδροχόε, μια απρόσμενη εξέλιξη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις ένα οικονομικό ή επαγγελματικό θέμα. Όμως δεν χρειάζεται να αποφασίσεις αμέσως πώς θα κινηθείς. Η μέρα σου ένα 8. Και ψαράκια, μια σημαντική σχέση ή συνεργασία βρίσκεται σε σημείο καμπής και μπορείς σήμερα να καταλάβεις πιο καθαρά αν θέλεις να επενδύσεις περισσότερο σε αυτήν ή να πάρεις αποστάσεις. Η μέρα σου ένα 7.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
9: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
11: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
11: Ναι.
12: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
12: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φολιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 25

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
7: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
6: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση.
2: Ναι.
1: Έχω μια φίλη.
2: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
9: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
13: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
13: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
7: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
13: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
14: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
15: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
16: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
17: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
18: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
17: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
19: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
20: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
23: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
23: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
23: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
23: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ο Σοκαφέμ 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο σε ένα κατάστημα με ερωτικά είδη και το σηκώνει ο υπάλληλος. Και από μέσα ακούγεται μια γυναικεία αισθησιακή φωνή. Εσείς πουλάτε κάτι δονητές, οικοσάπονες. Μάλιστα κυρία μου, λέει ο υπάλληλος, εμείς με τούρμπο, με τούρμπο. Ναι κυρία μου, και με τούρμπο έχουμε, λέει ο υπάλληλος. Και με έξτρα παλινδρομική κίνηση. Ναι κυρία μου, της λέει ο υπάλληλος, εμείς τα φέρνουμε αυτά, εμείς, μόνο εμείς τα φέρνουμε αυτά. Πώς κλεινούν.
2: Έφυγα, για
0: Χριστέ
2: μου, τι ακούω.
0: Γιώργος και Μαρία. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινίσης!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 73470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
2: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
3: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
4: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
4: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: μένα.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ό,τι θες.
2: Αν ένα λιοντάρι τώρα ορμούσε πάνω σε μένα και πάνω στη μητέρα μου.
3: Ναι.
2: Ποιον θα έσωσε πρώτα?
3: Το λιοντάρι.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
0: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe.
3: Κρέπα.
0: Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: 33.000 είπαν ότι μόνο το 4% το κάνει κάθε μέρα.
2: Θα έλεγα ότι είναι αυτοί που κοιμούνται στη δουλειά.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τον έχω πάρει στη δουλειά μέσα στο... μέσα στο βεσέ. Γιατί γελάτε?
1: Τίποτα, μαράκι μου, εσύ συνέχισε τη δουλίτσα σου. Εμείς καταλάβαμε.
2: Όχι, το είπες τόσο ωραία γι' αυτό.
3: Εγώ έβρισκα πάντα ένα 20 λεπτό να μπορώ να πηγαίνω κάπου και να μπορέσω να το πάρω έτσι χαλαρά, ξέρετε.
1: Τόσο κρατάει.
2: Γιατί καλά είναι και τα 20 λεπτά.
1: Ναι, ναι, χαρά.
3: Στις 11 παρατέταρτο, εκεί το πρωί που έχεις πιάσει ήδη από τις 8,
1: είναι και πρωινή.
3: Είναι σωστή ώρα να πας σε μια γωνίτσα να τον πάρεις, να ξέρετε.
1: Είναι μόνο σε γωνίτσα που να τον πάρεις.
2: Απ' την ώρα που δεν θα σε πιάσει κανένας, μια χαρά είναι. Μην ανησυχείς.
3: Καλέ, ναι, εγώ έπαιρνα και μαξιλάρι να μπορέσω να βολέψω λίγο το κεφάλι.
1: Αρκεί να μην σε βλέπουν, μην πονέσουν και τα γόνατα, κατάλαβες τώρα, μην πονέσει και μια πλατού.
3: Τα γόνατα, τα χέρια σου λέω, παιδί μου, αντί να βάζεις το χέρι για να βάλεις.
1: Ναι, ναι, Μαρία μου, ό,τι πεις, ό,τι πεις.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snack!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
2: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ER Care και Shock FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
6: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
1: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι κοιτάνε οι άντρες της παραλίας όταν η Μαρία βγαίνει από τη θάλασσα? Το 1%
2: ναι.
1: Κοιτάει το πρόσωπο.
2: Αχα.
1: Το 8%
2: ναι.
1: Θα κοιτάξει το μπούστο, το στήθος.
2: Ναι.
1: Το 4% θα εστιάσει από τη μέση και κάτω.
2: Αχα.
1: Το 87%
2: τι θα κάνει?
1: Θα κοιτάξει αν τον κοιτάει η γυναίκα του.
2: Γιώργο, μα τον πανάγαθο να ξέρεις.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτο CR Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος CR Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος CR Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
9: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
13: Are you talking to me?
12: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
14: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
12: Τηλέφωνο 22-21-0-86-586.
14: Παπαχαραλάμπους.
12: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΚ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: αυτό το τραγούδι κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Σοκ FM 104,8.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Νίκος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολλιός.
1: Όχι. Ο ξεκολλιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
2: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
6: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια, Μέρες Αδέσποτες.
7: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
6: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και είναι ο Τωτός μια μέρα στο χωριό, έχει πάει διακοπές. Και ό,τι καινούριο βλέπει του κάνει έτσι τεράστια εντύπωση. Τρέχει κάποια στιγμή. Μαμά. Τι είναι το τέ μου, λέει η μαμά. Μαμά. Είδα τον Γκόγορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Αυτό αγόρι μου πήγαινε πέσω στον πατέρα σου, λέει η μαμά. Φεύγει ο Τωτός και πάει. Η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον Γκόγορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Δεν μου λες ρε τότε, λέει ο πατέρας. Τον είδες με την ίδια κότα? Όχι, κάθε φορά ήταν με άλλη. Πήγαινε πέσω στη μάνα σου.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
6: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
5: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
6: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
5: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
6: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
5: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
6: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος ERKA. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ERKR και Shock FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

όταν βραδιάζει, έφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Γιατί μικρή μου όταν περνώ, ευθύς τα κατεβάζεις. Τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό!
3: Ποιον!
2: Τον πόνο στην καρδιά μου!
3: Θεέ μου, δεν μπορώ!
2: Ή μήπως δεν μου σηκώνεται!
3: Ποιο!
2: Μια τρίχα από τα μαλλιά μου!
3: Σε παρακαλώ, Γιώργο!
2: Θα έρθω στο παραθύρι σου!
3: Γιατί!
2: Αρθώ για να την παίξω!
3: Ποια!
2: Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω!
3: Παρετούμε!
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλιμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
1: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
5: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνει ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
6: Ορίστε.
5: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
6: Πάω τώρα.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
7: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: ψέματα.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Rock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Rock FM 104,8.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 46 92.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο.
8: Για χρώματα, αλλού.
7: Για κήπο, κάπου αλλού.
8: Όχι.
7: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
8: Εργαλεία.
7: Δομικά υλικά.
8: Χρώματα.
7: Μονωτικά.
8: Γυψοσανίδες.
7: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
8: Μακίτα.
7: Σκιν. Ολέο Μακ.
8: Φίσκαρς. Κερακόλ.
7: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
8: Δεδούσης Department Store.
7: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός.
8: 21 7000 4433.
7: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
5: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location.
10: Red Rose Cafe.
11: Κρέπα.
10: Ναι.
11: Μπέργκερ.
10: Εννοείται.
11: Και μετά story.
10: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
11: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104, Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του. για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
2: Καλημέρα Νικόλα μου.
1: Γιώργο, με έχεις στεναχωρήσει από πριν.
3: Όπα.
2: Όπα, γιατί.
1: Γιατί ούτε εγώ έχω νονό και νονά. Αλλά δεν ψάχνω νονό, Γιώργο, είναι λάθος στην ηλικία μας.
2: Τι να ψάχνω.
1: Νονά να βρούμε, να μας την κάνει η λαμπάδα.
3: Νίκο, τι είπες.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινήση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
9: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
10: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
9: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
10: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
9: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
10: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
9: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
10: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
11: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
16: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
17: Μέρες Αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
16: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
18: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
19: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
18: Στην τράπεζα πήγες?
19: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
18: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
19: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
18: Και αυτή σου μύρισε?
19: Αυτή κι αν μου μύρισε.
18: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
19: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
18: Στον Αλεμπινίση?
19: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
18: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
19: Εντάξει, τα φας τώρα?
18: Όχι.
19: Τα φας?
18: Όχι.
19: Τα φας?
18: Ναι.
20: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
18: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
20: Και ακριβώς απέναντι.
18: Και λίγο διαγώνια.
20: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
20: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
18: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
20: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
21: Σοκ FM.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: σοκ. Είναι νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Έτσι ακριβώς. Σοκ FM 104,8. Είναι νούμερο ένα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γυναίκα έδιρε το σύζυγό της γιατί τον είδε σε φωτογραφία με αγκαλιά με μία άλλη.
2: Α?
1: Τον εσάπισε στο ξύλο.
2: Καλά
1: τον έκανε.
2: Έκανε
1: μαύρο στο ξύλο.
2: Ναι.
1: Μετά κατάλαβε ότι ήταν ίδια με φίλτρα.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
9: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
8: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
9: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
9: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, κάνε το δεύτερο story. Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Πρέπει να σκαλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θα με φλερτάρει κανείς.
2: Άνοιξε την ένταση.
3: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αξινόμη, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στα Σοκ Απογεύματα.
1: Καλησπέρα.
0: Με τον Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο.
1: Και την Ελένη Φούρλη.
0: Εδώ είμαστε, βέβαια θα είμαστε για λίγο. Έτσι
1: καλά,
0: καμιά
1: ναι.
0: ωρίτσα από το στούντιο. Και μετά
1: ναι.
0: θα την κάνουμε, θα πάμε πλατεία αγοράς. Θα πάμε στη Γαλλιώτο, CR Care. Εκεί έχουν εγκαίνια τα παιδιά. Χαμός θα γίνει.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Δώρα αυτά, catering κατάλαβες. Τώρα θα φάμε, θα πιούμε, θα περάσουμε καλά μαζί.
1: Α, θα έχει catering. Α, τέλεια.
0: Καλέ, τι, κάτι θα τσιμπήσουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και εννοείται σας στέλνουμε και εσάς την παρέα μας. Σας το λέμε από τώρα να ετοιμαστείτε αν μας ακούτε. Είστε στον δρόμο τώρα, γυρνάτε σπίτι, έτσι από τη δουλειά.
1: Ναι, ναι.
0: Πάτε στο σπίτι, βάζετε μια αλαξιά, κάτι άλλο και έρχεστε τσουπ πάλι πλατεία αγοράς.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, δεν το συζητάμε. Να είμαστε, μέχρι τις 8.30 θα είμαστε εκεί.
1: Μέχρι τις 8.30, μια χαρά. Ού, προλαβαίνετε άνετα.
0: Προλαβαίνετε ανετότατα, θα έλεγα. Τι κάνεις?
1: Καλά είσαι σήμερα.
0: Λέγε.
1: Καλά, τι να πω τώρα, κάτσε να το πιάσω τώρα γιατί θα το παρεξηγήσεις. Σήμερα είσαι κουκλάρα.
0: Α, είμαι κουκλάρα.
1: Καλά.
0: Γιατί να παρεξηγήσω κάτι τόσο
1: ωραίο. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί θα μπορούσα να μου πει ρε παιδί μου ότι τι άλλε μέρε δεν είμαι. Κατάλαβε, δεν θέλω να πει
0: ότι εμά τι γυναίκε δεν μα βρίσκει πουθενά.
1: Ναι, αυτό σου λέω, άστο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, δεν μα βρίσκει πουθενά. Και εσύ σήμερα.
1: Είδε, ε.
0: Και το βλέπω και το μαλλί πιο φουντωμένο σήμερα.
1: Ναι, είναι. Δεν ξέρω τι έχω κάνει.
0: Περουκίνη δεν είναι πάντω.
1: Όχι, περουκίνη δεν είναι. Ακόμα εντάξει, να βάλω περούκα, ξέρω εγώ.
0: Όχι, ρε, δεν έχει θέμα εσύ. Απλά λέω γιατί μου φαίνεται. Το έχει κάνει το styling πολύ πολύ.
1: Ναι. Έχω βάλει, πώς λέτε, αφρό, τι βάζετε εσείς? Αφρό δεν βάζετε?
0: Αφρό βάζουμε, αφρό, λακ και τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Και έβαλα και ζελέ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ελάτε να ξεκινήσετε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber 697-800-1048 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Στα καλύτερα που έλκονται, μας λέει η Ιουλία Καλυμάνη, εδώ, στον Σοκ FM. 104,8. Ευχαριστώ, Ανδρέα.
1: Κάτσε, περίμενε. Όχι, εντάξει, πάτσε κάτι άλλο.
0: Δεν θα έρθει δηλαδή η Ιουλία Καλυμάνη?
1: Όχι, έρχεται.
0: Ο Απόνης.

0: Και αν ο δρόμος σήμερα σας βγάλει στην παραλία της Χαλκίδας και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, η στάση είναι μία. Queen Vanilla, Μακαρίου 13, παγωτά, βάφλες, ζέστη έξω, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση.
1: Μετά θα πάμε στο αρτοποιείο Λιάτη, σπιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάδες, κρουασάν και κουλούρια και εννοείται και ένα καφέ σίγουρα εγώ θα το πάρω.
0: Ναι, πρέπει να ξυπνήσω.
1: Ναι.
0: Σε θέλω ξύπνιο. καλησπέρα. Καλησπέρα στο Βασίλη. Καλησπέρα στο Γιάννη από Σκόπελο.
1: Καλησπέρα.
0: Από Τάσο λέει και Γιάννη από Μεταφορική Αναστάση. Δεν ξέρω πώς λέγεται, να το λέω σωστά. Φιλιά πολλά στα παιδιά μας που εργάζονται και ακούν σοκαπογεύματα.
1: Ορίστε.
0: Καλησπέρα στο Νεκτάριο, ο οποίος μας λέει: γεια σας, βρε παιδιά, καλησπέρα. Πόσο κρίμα που δεν είμαι Χαλκίδα. Να ερχόμουν να σας δω και από κοντά. Η αλήθεια είναι ότι θα χάσεις.
1: Καλέ, ναι.
0: Αλλά δεν πειράζει, περιμένουμε στα επόμενα. Πολλά, πολλά φιλιά. Καλησπέρα και στον Ανδρέα. Έχει κολλήσει με την Όπισθεν ο άντρα. Με την Όπισθεν λέει τη χθεσινή, όλα καλά.
1: Α, δεν έχω κάνει ακόμα πρόβα, δεν σου απαντά.
0: Δεν έχει κάνει ακόμα πρόβα με την Όπισθεν τη χθεσινή, φίλε μου, Ανδρέα. Αλλά ναι, το θυμάται ο άτιμος.
1: Όχι,
0: το
1: ρε παιδί μου, επειδή. Ναι, το θυμάμαι. Άκουρα δεις. Επειδή τώρα έρχεται σουκού, θα κάνω πρόβα το σουκού, καταλαβες. Αυτό. Απλά πρέπει να πάω σε ένα χώρο που να μην έχει αλαμάξια. Είναι σε ένα δίνω δίπλωμα οδήγηση ένα πράγμα.
0: Θα κάνεις πρόβα πώς μπαίνει όπισθεν.
1: Πώς μπαίνει
0: όπισθεν. Δηλαδή, αυτά τα λέμε στον αέρα. Θα κάνεις πρόβα τώρα. Λες και δεν μπορεί που βάζει τόσα χρόνια που οδηγείς.
1: Εσύ ναι, αφού σου λένε άλλα μάξι.
0: Έχει να κάνει, μωρέ. Μα μην λέμε τα ίδια. Δεν μπορώ, κουράζομαι. Άπαπα. Καλησπέρα, Μέρη. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα στον Άλεξ. Καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν τα δικά τους μηνύματα, τις δικές τους καλησπέρες στο Viber. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το γείτονά μου το πρωί. Απέναντι. Είναι καινούριο γείτονα τέλο πάντων. Η οικογένεια δεν έχουμε ένα γιά τυπικό, λέμε.
1: Όχι, έγινε πάλι. Λέω.
0: Τίποτα. Σηκώθηκα 6 ώρα όπω ήμουνα.
1: 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι, 6 ώρα το πρωί γιατί ήθελα να βγάλω το σκύλο μου για την ανάγκη του. Κατάλαβε.
1: Και τώρα... πήγε τα καναπέναντι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το ότι πώ με είδε έτσι που ξύπνησα το πρωί, κατάλαβε.
1: Α, εσύ να δεν είσαι βαμμένη.
0: Βγήκε ο άνθρωπο να πάει στη δουλειά του. Βγήκα εγώ να βάλω το σκυλί, να βγάλω το σκυλί βόλτα.
1: Πω, τρόμαξε.
0: Γιατί αυτός τρόμαξε σίγουρα. Με έχεις δει πρωί. Με τα μαλλιά όρθια. Με αυτά που φορούσα που δεν φορούσα. Τέλος πάντων.
1: Αφού δεν τρόμαξε και το σκυλί, πάλι καλά.
0: Χίλια συγγνώμη. Πραγματικά, αν μας ακούτε, χίλια συγγνώμη για αυτό το απέσιο θέαμα που είδατε πρωί-πρωί.
1: Σε έχεις ξαναδεί από το πρωί, ή δεν έχει δει από το σπίτι.
0: Άντε ρε, τελείωνε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Άλεξ. Καλά, έχω πεθάνει στο γέλιο με το μήνυμα του Άλεξ στο Viber. Για τον Ανδρέα βέβαια είναι. Μάλλον Ανδρέα λέει, είσαι σαν ένα θείο μου που του άλλαξαν χρώμα στο αυτοκίνητο και τους λέει, αυτό δεν είναι δικό μου, φέρετε το δικό μου. Σοβαρά, τους έβαλε να το ξαναβάψουν, λέει, γιατί δεν μπορούσε να το οδηγήσει. Και ξέρεις, το διαβάζω τώρα το μήνυμα. Γιατί λείπει ο Ανδρέας και είναι ο Κεφίρ εδώ.
1: Ρε, τι γίνεται στον κόσμο, ρε.
0: Ρεζίλη, έχει γίνει αυτό το παιδί, ρεζίλη.
1: Καλά, δεν μπορεί να βάλει την όπισθεν,
0: δεν μπορεί να βάλει την όπισθεν. Πες και εσύ τώρα. Πες και εσύ τώρα.
1: Καλά, εγώ μηκανάκι έχω, απλά.
0: Τι κάνεις Μουλιάκι μου, πώς είσαι?
1: Τι κάνεις κοριτσαρά μου, καλά εντάξει, σήμερα είσαι φωτιά.
0: Έλα λέγε, λέγε.
1: Έλα, εντάξει, τώρα.
0: Σήμερα σε αφήνω να πεις κάτι παραπάνω, γιατί έχουμε και το ωραίο μας το, ξέρεις, στην πλατεία αγοράς που θα πάμε και στη Γαλλιώτωση.
1: Μπράβο,
0: και,
1: ναι.
0: Οπότε σου επιτρέπω να πεις λίγα παραπάνω.
1: Μπράβο, λείπει και ο άντρας σου που είναι. Είναι εδώ Χαλκίδα, είναι εντός. Είναι αυτό.
0: Είναι εντός περιχώρων, λέει ο άντρας σου.
1: Αυτό, κατάλαβες, πάμε και κανένα ξύλο. Λοιπόν, σήμερα που λες Παρασκευή, ο καιρός είναι αίδριος και πολύ ζεστός. Είναι στη ζέστη αυτή.
0: Καλοκαίρι σήμερα. Ευτυχώς που αλλάζει το σκηνικό από αύριο.
1: Ναι, αλλάζει. Με θερμοκρασία γύρω στους 35 βαθμούς. Η άνεμη θα είναι βόρεια και σχετικά ασθενής.
0: Πες μας, ρε παιδί μου, για το Σαββατοκύριακο. Α, τη σημερινή ημέρα. Τη σημερινή ημέρα ξέρουμε, είναι καλοκαίρι. Δεν είσαι έτοιμος, κατάλαβα.
1: Όχι, ρε, εγώ είμαι έτοιμος για όλα.
0: Α, είσαι έτοιμος για όλα.
1: Περίμενε.
0: Για λέγε, λοιπόν.
1: Λοιπόν, που λες, αύριο Σάββατο θα φτάσει 34 και την Κυριακή θα μας πέσει λίγο.
0: Ναι, την Κυριακή είναι που πέφτει, παιδιά.
1: Μας πέφτει, μας πάει 29 βαθμούς.
0: Μπράβο, έρχεται αυτό το αυτή κακοκαιρία με βροχές από την Ιταλία που λέγαμε χθες, αν θυμάστε.
1: Ναι, μακάρι να μην
0: έξει. Όλα καλά, δεν πειράζει. Να χειμωνιάζει, ρε παιδί μου, λίγο τη βαρέθηκα αυτή τη ζέστη.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, για ακούστε τώρα, αν η παρέα κανονίσει έξοδο απόψε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, έχω την πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας και μιλάμε για τις μοναδικές περίφημες ποικιλίες με το μέτρο. Εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο, για ένα υπέροχο βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Ναι, σου θα πάμε μετά μαζί με τα μάξι.
0: Πού να πάμε με τα μάξι?
1: Μετά πάμε μετά κάτω, με τα μάξι.
0: Γεια σας.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Ένας κυνηγός που λέτε γυρίζει στο σπίτι του μετά από κυνήγι και είχε πιάσει ένα λαγό να με το συμπάθειο. Το δίνει στη γυναίκα του και η γυναίκα βέβαια το μαγειρεύει για να φάει όλη η οικογένεια. Κάθονται στο τραπέζι, τρώνε το λαγό, στη φάδο κτλ. Ξέρετε κτλ. Μετά από δύο ώρες τρέχει ο μικρός γιος στο μπαμπά. Εκεί που κατουρούσα πατέρα, μου βγήκανε σκάγια. Ωρε γαμώτο, λέει. Θα ξέχασε η μαμά σου να βγάλει τα σκάγια από το λαγό, ρε γαμώτο. Δεν πειράζει, υπομονή, παιδί μου, θα περάσει. Εντάξει, λίγο θα τσούσει, αλλά θα περάσει, θα περάσει. Μετά από λίγο, να σου κι άλλο ο γιο. Εκεί που κατουρούσα, μου βγήκανε σκάγια. Το ξέρω, παιδί μου, το ξέρω, η μάνα σου. Ξέχασε από το λαγό να βγάλει τα σκάγια. Δεν είναι τίποτα, θα τσούσει λίγο κάνα δύο μέρε, αλλά δεν είναι τίποτα. Και αρχίζει και φωνάζει και ο μεγάλο ο γιο. Ρε πατέρα! Ναι, ξέρω, γε μου, ξέρω. Εκεί που κατουρούσε, βγήκαν σκάγια. Όχι, ρε πατέρα, καμία σχέση, ρε πατέρα. Έκλασα και σκότωσα τον παππού.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει τα ντομάτι. Κι όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
0: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
0: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
0: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
6: Are you talking to me?
5: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 86 586.
7: Παπαχαραλάμπους.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΚΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
2: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
9: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς, δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
11: Παρακαλώ.
12: Μαρία.
11: Έλα.
12: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
12: Έλα, Μαρία.
11: Ναι.
12: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
12: Έλα, Μαρία.
11: Ναι, έλα.
12: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
11: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8.
8: Τίποτα άλλο.
6: Παρασκευή απόγευμα, τα καταστήματα ανοιχτά και θα πάτε και στο Unicorn Κρυαζό του 41. Θα πάτε να κάνετε τα ψώνια σας και θα έρθετε και μετά να μας δείτε. Όλα θα τα συνδυάσουμε σήμερα. Στο Unicorn Κρυαζό του 41 στη Χαλκίδα, νέες παραλαβές από εσώρουχα έχουν τα παιδιά μας. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πολύ ωραία πιτζαμάκια έχουν έρθει επίσης τώρα χειμερινά και χουχουλιάρικα. Και βέβαια τα καλσόν περιμένουμε πώς και πώς να χειμωνιάσει για να τα βάλουμε.
13: Ναι.
6: Έτσι.
13: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, το ξέρω ότι το κάνετε. Συμφωνώ γιατί το ξέρω ότι το επειδή δεν κατάλαβε από τη γυναίκα.
6: Και βέβαια για τα κορίτσια που είναι και fit και ασχολούνται και με το γυμναστήριο και του αρέσουν και αυτά τα κορμάκια, αυτά τα μπουστάκια, αυτά τα κολάν.
13: Ναι.
6: Έχει έρθει πολύ ωραία συλλογή στο Unicorn, κορίτσια.
13: Ωραία.
6: Συλλογή για fit, fitness πράγματα. Unicorn Κρυαζό του 41 στη Χαλκίδα.
13: Δεν σε άκουνα, δει τώρα τι έγινε.
6: Έλα, τι έγινε.
13: Είχα που είχα πολύ σήμερα το άγχος γιατί έχουμε μετά να πάμε κάτω στη
6: Εγώ δεν έχω φάει.
13: Δεν έχει φάει.
6: Όχι, όχι, δεν
13: και εγώ που έφαγα τι το ήθελα.
6: Τι έφαγε εσύ.
13: Ρε, εσύ μου φτιάχνει η γυναίκα τέλος πάντων, μου φτιάχνει μπριζόλες. Μου φτιάχνει μπριζόλες.
6: Ναι.
13: Ωραία, και άκου να δεις τώρα τι έγινε. Μου τις κάνει με αίμα μέσα, medium rare. Ναι, τύπου άψιντες ας πούμε. Που αν εμένα με πείρασε στο στομάχι, γιατί έχω και ευαίσθητο στομάχι.
6: Ναι, έχεις ευαίσθητο.
13: Δεν υπήρχε περίπτωση να θα μου κάθε μέρα, κατάλαβες.
6: Όπω, θα μας έλειπε ο Ανδρέας πάλι σήμερα. Ή από αυτοκινητιστικό ή από
13: ατύχημα.
6: Ή από ζόλα, ρε.
13: Ενέρεση.
6: Ρε φίλε, τι θα κάνουμε με την πάρτι.
13: Ρε, δεν ξέρω, πραγματικά θα πιω σπίτι μου, δεν ξαφγώ. Πραγματικά σου μιλά. Μα medium rare. Πώς έτσι λέγονται αυτά.
6: Ναι, όταν τη είπε ότι έχουν αίμα μέσα, τότε σου είπε ότι τη έκανα medium.
13: Όχι, μου το είπε αυτή, μου λέει πρόσχε, μου λέει γιατί κάποια κομμάτια έχουν αίμα. Πας καλά της λέω. Σήμερα βρήκες.
6: Την αγαπώ τη γυναίκα σου. Την αγαπώ, τη λατρεύω.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Έλα, είναι Παρασκευούλια σήμερα. Αν δεν χαρούμε σήμερα που έχουμε και το event μας το ωραίο εκεί που θα πάμε στην πλατεία αγοράς μετά στο Γαλλιό, το πότε θα χαρούμε, ρε.
1: Καλέ, ναι, καλά τα λες.
0: Λοιπόν, να σας πούμε λίγο και για το νέο μας στέκι που είναι το coffee shop στο Βασιλικό. Από εκεί που θα περάσει για το καφεδάκι σου και τελικά θα καθίσει και για κάτι άλλο γιατί έχει απ' όλα. Σφολιάτες, μπαγκέτες, σαλάτες, φυσικούς χυμούς, κρέπες, pancakes και πολλές επιλογές για κάθε ώρα. Coffee shop στο Βασιλικό και επειδή εμείς τα καλά τα μοιραζόμαστε, να ξέρετε, αν θέλετε το κάνουμε και δικό σας στέκι. Εμείς τα χαρίζουμε τα ωραία τα δικά μας. Τα χαρίζουμε.
1: Μπράβο, εγώ πρέπει να πάω οπωσδήποτε στο σούπερ μάρκετ Θαμόπουλος γιατί δεν έχω τίποτα σπίτι. Πραγματικά το ψυγείο είναι άδειο μετά από αυτό που πάθαμε. Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγκίτσα, εκεί θα βρούμε και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές.
0: Πώς έχει κάτι το ψυγείο?
1: Τι έχει? Έχει
0: τις μπριζόλες μες στο αίμα.
1: Όχι, τις φάγαμε αυτές, ρε.
0: Α, τις φάγατε τελικά.
1: Ναι, ρεσί.
0: Α, τελικά τις έφαγες.
1: Ναι, ρεσί.
0: Καλά, νόμιζα ότι τις είδες ματωμένες, δεν τις έφαγες.
1: Όχι, ρε, τις έψε και ήταν ακόμα έτσι.
0: Καλά,
1: κατάλαβες τι έπαθα.
0: Ή στο ψυγείο, είναι ή στον κάδο των σκουπιδιών. Δεν ξέρεις τώρα, ένα από τα δύο.
1: Ας το σιγά.
0: Ρε, παιδιά, δεν έχουμε πει τόση ώρα καλή σχολική χρονιά.
1: Α, ναι.
0: Ξεκίνησαν τα σχολεία σήμερα. Πήγαμε και το δευτεράκι μας.
1: Α, πήγατε σήμερα.
0: Πήγαμε, ναι.
1: Μπράβο.
0: Κάναμε τον αγιασμό μας. Δεν πήραμε βιβλία.
1: Α, δεν πήραμε.
0: Ίσα, δηλαδή πήγαμε, φύγαμε. Πήγαμε, φύγαμε.
1: Δεν καταλάβατε τίποτα.
0: Δεν καταλάβαμε τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Δεν καταλάβαμε τίποτα.
1: Μετά το παιδί πήγε για καφέ.
0: Ναι, για καφέ πήγαμε αυτό. Το από πάνω. Λοιπόν, όπως και να έχει, καλή σχολική χρονιά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους γονείς που ξεκινάνε τώρα, καταλαβαίνετε.
1: Μπράβο.
0: Όποια τάξη και να πηγαίνει το παιδί, είναι νομίζω δύσκολα.
1: Όχι,
0: είτε
1: βάσαλα.
0: Πηγαίνει δημοτικό, είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο. Το κάθε τάξη νομίζω έχει τη δυσκολία του. Έτσι
1: γίνεται,
0: δεν είναι?
1: Να ξέρετε τον Κυριακό Μητσοτάκη που πήγε.
0: Α, σε ποιο σχολείο πήγε σήμερα?
1: Πήγε στο Στάνο Λιώσια, λέει.
0: Δημοτικό ήτανε?
1: Δημοτικό, ναι. Στο δημοτικό λέει ήταν. Ναι,
0: α, πήγε σε δημοτικό, ε.
1: Ναι, δεύτερο δημοτικό σχολείο λέει ήταν ο Λιώσια.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Έβγαλε μεταξύ, του ζητήσανε κάτι παιδιά, ρε παιδί μου, κάτι μικρά. Του ζητήσανε φωτογραφία, selfie.
0: Αλήθεια,
1: ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τώρα τα κινητά ήταν άστο.
0: Πόσο μικρά, γιατί τώρα. Να σου πω τώρα.
1: Δημοτικό,
0: και
1: ρε, εσύ, ναι.
0: Δημοτικό, ρε παιδί μου, αλλά τώρα άλλο πρώτη, άλλο έκτη. Δηλαδή τώρα, αν ερχόταν ο κύριος Μητσοτάκης τώρα εδώ στο δικό μας το σχολείο, θα τον, ναι, έβλεπε η κόρη μου, ξέρω εγώ, θα τον αναγνώριζε.
1: Λογικά, ξέρω εγώ.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Θα τον ήξερα.
0: Θα του ζήταγε και selfie, ας πούμε.
1: Πάντως τα περισσότερα παιδιά του ζητήσανε selfie, να ξέρει.
0: Τι λες, ρε, εσύ.
1: Ναι, και τι του είπε, ρε, ο έξυπνος.
0: Τι του είπε.
1: Αν και λέει απαγορεύω τα κινητά στο σχολείο, αλλά σα χαρίζω. Από αύριο όμως λέει κανονικά ο νόμος.
0: Έτσι, ρε. Πρωθυπουργάρα, ρε.

0: Το εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος είναι στην παρέα μας εδώ στα Σοκαπογεύματα. Πώληση χονδρική λιανική, χονδρική σέβεια, βιωτία και βόρεια Αττική. Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά. Θα βρούμε τα παιδιά μας εκεί και τα ωραία τους τα γλυκά και τα παγωτά. Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής από το 1989. Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. 37 χρόνια παράδοσης και ποιότητας.
1: Πήγα και πήρα.
0: Έλα, ναι, παρακαλώ, όχι να μας πεις.
1: Όχι, πήγα και πήρα κάτι παγωτίνια, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Α, τα παγωτίνια. Καλά, και το παγωτό του είναι, είναι φανταστικό, όντως. Λοιπόν, αυτά από το στούντιο. Ωραία, δεν ήτανε?
1: Ναι, καλή,
0: αυτά από το στούντιο. Τώρα θα τα πούμε περίπου, ξέρω εγώ, σε κανένα 20 λεπτό, σε κανένα μισάωρο.
1: Σε μισή ώρα.
0: Πούμε, ναι, σε κανένα μισάωρο. Από τις 6.30 έως τις 8.30 θα είμαστε live στη Γαλλιώτος ER Care, στην πλατεία Αγοράς, Παπαναστασίου 15 συγκεκριμένα. Τα παιδιά μας εκεί έχουν τα εγγένεια του νέου καταστήματος και εμείς βέβαια θέλουμε να είστε όλοι εκεί δίπλα μας, μαζί μας, να περάσουμε όμορφα, φανταστικά, έτσι, ένα απόγευμα διαφορετικό.
1: Βεβαίως.
0: Από τα άλλα. Σας περιμένουμε όλους, 6.30 λοιπόν, στην πλατεία Αγοράς, στη Γαλλιώτος ER Care, Παπαναστασίου 15. Τα λέμε σε λίγο.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος ER Care. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ER Care και Shock FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
9: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798. Για εργαλεία, ένα μαγαζί.
10: Για μονοτικά, άλλο.
9: Για χρώματα, αλλού.
10: Για κήπο, κάπου αλλού.
9: Όχι.
10: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
9: Εργαλεία.
10: Δομικά υλικά.
9: Χρώματα.
10: Μονοτικά.
9: Γυψοσανίδες.
10: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
9: Μακίτα.
10: Σκιν. Ολέο Μαγ.
9: Φίσκαρς. Κερακόλ.
10: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
9: Δεδούσης Department Store.
10: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός.
9: 21 7000 4433.
10: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
9: δεν ψάχνεις αλλού.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
2: Για πες, βρε Γιώργο μου.
1: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννήσει αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό στην ταράτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
2: Ναι.
1: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
1: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινί, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
6: Σοκ FM.
7: Σοκ FM 104,8.
8: Σοκ FM 104,8.
9: Σοκ FM
10: 104,8.
5: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
9: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
9: Τίποτα άλλο.
11: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
12: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
13: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
12: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
13: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊ.
12: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
13: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
14: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
15: Πού πάμε μετά?
16: Στείλε location.
15: Red Rose Cafe.
16: Κρέπα.
15: Ναι.
16: Μπέργκερ.
15: Εννοείται.
16: Και μετά story.
15: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
16: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
17: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
18: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
17: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
19: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
20: Αντάβιος, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
19: Στην τράπεζα πήγες?
20: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
19: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
20: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
19: Και αυτή σου μύρισε?
20: Αυτή κι αν μου μύρισε.
19: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
20: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
19: Στον Αλεμπινίση?
20: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
19: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
20: Εντάξει, θα φας τώρα?
19: Όχι.
20: Θα φας?
19: Όχι.
20: Θα φας?
19: Ναι.
20: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
19: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
20: Και ακριβώς απέναντι.
19: Και λίγο διαγώνια.
20: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
20: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
19: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
20: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
21: Σοκ FM. Απογεύματα.
6: Στο καφέ με 104,8. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε ζωντανά, είμαστε live από τη Γαλλιώτος ER Care Παπαναστασίου 15 στη Χαλκίδα. Εδώ που από στιγμή σε στιγμή ξεκινούν έτσι όμορφα και ωραία να γίνουν επίσημα τα εγκαίνια του νέου καταστήματος.
8: Ήδη γίνει χαμός. Έχετε ξεκινήσει
6: να έρχεστε και αυτό θέλουμε από εσάς. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο.
8: Ναι.
6: Γιατί έχουμε, κοιτάξτε, εκτός ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία ένα πολύ όμορφο απόγευμα, έχει στηθεί και ένα πολύ ωραίο εδώ catering, μπουφές, που έχει του κόσμου τα καλούδια.
8: Δεν φαντάζεσαι πόσο κρατιέμαι και να μην πάω να τσιμπήσω τώρα, αλήθεια σου λέω.
6: Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα πούμε, θα περάσουμε όμορφα και μετά και θα φάμε και θα πιούμε και όλα τα ωραία. Λοιπόν, ξαναλέμε, βρισκόμαστε live εδώ, είμαστε ζωντανά στην πλατεία αγοράς, από την πλατεία αγοράς στη Χαλκίδα, από τη Γαλλιώτος ER Care για τα εγκαίνια του νέου καταστήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη φιλοξενία. Σε λίγο θα βγούμε και έξω εδώ να μιλήσουμε και με όλους εσάς που έχετε μαζευτεί.
8: Καλή, πάμε τώρα να μιλήσουμε.
6: Θα μας πείτε κάτι, δεν θα μας πείτε?
8: Εννοείται θα μας πούνε.
6: Όχι.
8: Τι όχι?
6: Γιατί?
8: Αλήθεια.
6: Εντάξει.
8: Όχι, ρε, θα μας πούνε.
6: Σας δίνω 5 λεπτά να προετοιμαστείτε, γιατί και ο Πάτερ τώρα ετοιμάζεται εδώ για να ξεκινήσει έτσι η λειτουργία. Οπότε 5 λεπτάκια, ετοιμαστείτε και έρχομαι για συνεντεύξεις έξω.
8: Μπράβο.
6: Σας περιμένουμε. Σοκαφέ με 104,8, σοκαπογεύματα ζωντανά από τη Γαλλιώτος ER Care.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: διαβάσει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.
2: Πες μου τι θέλεις.

0: Σοκ FM 104,8. Είμαστε ζωντανά εδώ στην πλατεία Αγοράς. Στη Αλιώτος Ear Care ακουστικά βαρικοΐας. Έχουν γίνει έτσι τα εγγένεια και τώρα σας περιμένουμε. Είμαστε πιο χαλαρά, ναι, να έρθετε, να σας δούμε, να μας δείτε.
1: Να γίνει χαμός,
0: να μάθετε πολύ ωραία πράγματα, γιατί τα παιδιά μας πραγματικά κάνουν πολύ σημαντικό έργο εδώ στη Χαλκίδα. Να φάτε,
1: καλέ,
0: να πιείτε κάτι.
1: Καλά, ναι, εγώ ήδη έχω ξεκινήσει και τρώω. Να ξέρεις.
0: Καλά κάνεις.
1: Δεν ξέρω εδώ.
0: Έχει πολύ ζέστη, οπότε ελάτε εδώ να δροσιστούμε, να πιείτε το ποτό σας, να πιείτε το αναψυκτικό σας και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Ένα πολύ όμορφο απόγευμα εδώ στη Αλιώτος Ear Care ακουστικά βαρικοΐα. Σας περιμένουμε Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις, ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας, θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί, νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22 21 0 23 289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
12: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Στο καφέ με 104,8 είμαστε εδώ ζωντανά.
1: Ζωντανά.
0: Γαλλιώτο CR Care, ακουστικά βαρικοΐας.
1: Πέρδεψα.
0: πήγε να μιλήσει.
1: Ναι, αλλά με έκοψε.
0: Πήγε να μιλήσει και με μπέρδεψε. Μη μιλάς κι εσύ.
1: Όχι, δεν ξαναμιλάω, εντάξει. Πάω έξω.
0: Έχουμε και κόσμο, έχουμε και την οικογένεια εδώ. Καλή, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος, ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα εδώ στη Γαλλιώτο CR Care, ακουστικά βαρικοΐας. Έχει και πολύ ωραίο catering. Τα παιδιά μας εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα πάντα όσον αφορά και στα ακουστικά βαρικοΐας. Τα νέα σχέδια είναι εκπληκτικά, διότι έχουμε στο μυαλό μας ακουστικά βαρικοΐας, τα πιο παλιά, τα πιο μεγάλα.
1: Ναι, που πιάνουν όλα τα αυτή, ρε παιδί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα τα νέα σχέδια είναι πραγματικά αυτό που πρέπει να δείτε και να μάθετε εδώ στη Γαλλιώτος ER Care, ακουστικά βαρικοΐας, Παπαναστασίου 15 σας περιμένουμε. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Γαλλιώτο να μας πει έτσι 2-3 πράγματα για το νέο κατάστημα στη Χαλκίδα. Εμείς σας περιμένουμε Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Στο καφέ με 104,8 είμαστε ζωντανά εδώ στην πλατεία Αγορά στη Γαλλιώτο CR Care, ακουστικά βαρικοείας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γαλλιώτο και για το σημαντικό έργο που κάνουν εδώ στην πόλη μας. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη φιλοξενία.
1: Είναι καταπληκτικό που σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Ξεκινάμε ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο κέντρο στην αποκατάσταση της ακοής στην Εύβοια και στη γενικότερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Είναι μια οικογενειακή προσπάθεια και η οικογένεια έχει ρίζες στη Βόρεια Εύβοια, από τη Λίμνη.
0: Αλήθεια, από τη Λίμνη είστε?
1: Οπότε δεν είμαστε ξένοι, είμαστε στο νομό μας, είμαστε στο σπίτι μας.
0: Οπότε αισθάνεστε πραγματικά σαν στο σπίτι σας που λένε, ναι.
1: Μια εξαιρετικά εξειδικευμένη ομάδα ειδικών, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει αυτό το τομέα, περιμένουμε τους ανθρώπους που έχουν κάποια δυσκολία στην ακοή τους να έρθουν να μιλήσουμε για τη δυσκολία και να βρούμε μαζί τη λύση που χρειάζεται. Κρατήστε ότι η ομάδα που τρέχει το τμήμα μας στη Χαλκίδα, ναι, είναι η Μαρία Σπαθαριώτου, ως υπεύθυνη με την ομάδα της, που θέλω
0: μια
1: να σας
0: κούκλα
1: πει κάποια πράγματα.
0: Φυσικά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Πρώτα απ' όλα για την εμπιστοσύνη που έχω από τον κύριο Γαλλιώτο να αντιπροσωπώ την εταιρεία και στην Εύβοια,
0: ναι,
2: και στη Βιωτεία.
0: Και με καταγωγή.
2: Αυτό ήθελα να πω. Με πρόλαβε ο κύριος Κωνσταντίνος ότι είναι και για μένα μια προσωπική υπόθεση το άνοιγμα του κέντρου εδώ, γιατί η καταγωγή μου είναι από την Εύβοια, είμαι από το Μαντούδι. Ξέρω.
0: Και έχει έρθει σε διακόπτω. Ναι. Έχει έρθει πολύ fan club, βλέπω, ναι, έξω από το Μαντούδι. Έτσι, ναι, δεν είναι? Ναι. Χειροκροτήστε από το Μαντούδι.
3: Πόσοι... από το Μαντούδι.
0: Α, χαμός γίνεται έξω. Χαμός γίνεται.
2: Επομένως, είναι μεγάλη μου αγάπη όλο αυτό. Είναι φροντίδα προσωπική, καθημερινή, και θέλω να βοηθήσω τον κόσμο μέσα από την εταιρεία που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να αποκατασταθεί το θέμα της ακοής και να είστε κοντά στον κόσμο που μας χρειάζεται.
0: Είναι το έργο σας πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Πραγματικά είναι η φροντίδα της Γαλλιώτος από το Σύνταγμα μέχρι τις Σέρες, μέχρι τη Χαλκίδα, τώρα πλέον, ναι, μέχρι την Κρήτη. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ κοντά στον άνθρωπο και προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Shock FM 104,8. Είμαστε εδώ στη Γαλλιώτωση ΕΡΚΕ Ακουστικά Βαρικοΐας, στην πλατεία Αγοράς.
1: Μπράβο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους. Παπαναστασίου 15. Ελάτε να μας δείτε, να σας δούμε, να ενημερωθείτε για τα ακουστικά βαρικοΐας που θα βρείτε εδώ στην Γαλλιώτος ΕΡΚΕΑΡ.
1: Εγώ, να ξέρεις, έχω σίγουρα θέμα με τα αυτιά μου.
0: Καλά, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, χωρίς πλάκα,
1: ναι,
0: που είμαστε από πολύ μικρή ηλικία, ήμουν 9 και γέρασα, με πολύ δυνατή μουσική.
1: Έλα μωρέ, πόσο είσαι,
0: με πολλά ακουστικά κτλ. Νομίζω και εμείς έχουμε ένα θεματάκι, θα κάνουμε ένα τεστ. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται ένα
1: μπορούμε
0: τεστ να για να δούμε, έτσι δεν είναι?
1: Μπορούμε να κάνουμε τώρα
2: ένα τεστ ακοής, ναι. Πρέπει να έχουμε ησυχία.
0: Ορίστε, πρέπει να έχουμε ησυχία.
1: Πρέπει να έχουμε ησυχία.
0: Δεν το κάνουμε τώρα. Θα κλείσουμε ραντεβού με τα παιδιά μας.
1: Αλλά εννοείται θα κλείσουμε.
0: Για να πούμε και στην κλήρωση.
2: Σωστά, την κλήρωση. Αν κλείσετε ένα ραντεβού σήμερα, μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για τα δώρα που θα δώσουμε σήμερα.
1: Τέλεια.
2: Επίσης, αν κάνετε δωρεάν εκτίμηση ακοής, μπορείτε να δοκιμάσετε και ακουστικά για 15 μέρες εντελώς δωρεάν.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Τέλεια.
0: Τι ωραία πράγματα εδώ στα παιδιά μας. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι.
1: Έλα,
0: με
1: ρωτά.
0: Το ροχαλιτό υπάρχει θέμα?
1: Εγώ δεν ροχαλίζω.
0: Ροχαλιτό, ποιος ροχαλίζει? Καλά, ξέρω ότι ροχαλίζει ο μπαμπάς μου που είναι απέναντι αυτή τη στιγμή.
1: Α,
0: ο άντρας μου ροχαλίζει.
1: Όλο το σώμα, όπως το λένε, όλο το σώμα.
0: Ροχαλίζουν οι άντρες σας? Ροχαλίζουν?
1: Ναι. Εμείς θέμε τώρα.
0: Έχουμε μοναδικό tip σε λίγο εδώ στη Γαλλιώτος ER Care, ακουστικά βαρικοΐας. Θα μάθετε κάποια πράγματα και για το ροχαλιτό, φροντίζουμε πλέον. Και για το ροχαλιτό. Παπαναστασίου 15.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
4: Δεν καταλαβαίνω κάτι, ρε παιδιά.
0: Τι?
4: Γιατί όταν μια γυναίκα, ρε παιδί μου, μένει έγκυος, πάνε όλοι.
2: Και ρωτάει εμένα.
4: Μένει έγκυος, γιατί και εσύ μπορεί να το έχει κάνει. Και πάνε όλοι και χαϊδεύουν την κυλίτσα της και της λένε να σου ζήσει, συγχαρητήρια κτλ. Mm. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δεν έχει πάει κανένα στον άντρα να του χαϊδέψει τα καλαμπαλίκια και να του πει μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Εμείς δεν δουλέψαμε γι' αυτό.
2: Μέμορ, Γιώργος, παρακαλώ.
4: Δηλαδή.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσης, hey!
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
2: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
10: Παρακαλώ.
11: Μαρία.
10: Έλα.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
11: Έλα Μαρία.
10: Ναι.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
11: Έλα Μαρία.
10: Ναι, έλα.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
10: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Στο καφέ με 104,8 είμαστε ζωντανά. Εδώ στη Γαλλιώτος ER Care, ακουστικά βαρικοεία, στην πλατεία Αγοράς Παπαναστασίου 15. Σας είπα ότι έχουμε τη λύση και στο ροχαλιτό.
1: Ναι.
0: Θα μας βοηθήσει εδώ ένας υπέροχος άνθρωπος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
2: Κωνσταντίνος.
0: Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, μπράβο, ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, θα μας πει ότι η λύση, και όχι μόνο στο ροχαλιτό, αλλά και σε άλλα θέματα, είναι οι οτοασπίδες που θα βρούμε εδώ στη Γαλλιώτος ER Care. Για πάμε.
2: Η εταιρεία μας, εκτός από τις λύσεις ακοής που προσφέρει με τη χρήση ακουστικών στους βαρύκοους, προσφέρει και λύσεις προστασίας της ακοής.
0: Σωστό.
2: Αυτό γίνεται με λήψη μέτρων από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Γίνεται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Γαλλιώτος. Και μιλάμε για εξατομικευμένες οτοασπίδες. Δηλαδή, ταιριάζει απόλυτα στο αυτί του καθενός. Οι οτοασπίδες τώρα χωρίζονται σε κατηγορίες.
0: Σε κατηγορίες,
2: Δηλαδή, ανάλογα τη χρήση που θέλει.
0: Που τις θέλουμε, ναι.
2: Για τον ύπνο.
0: Σημαντικό αυτό που έλεγα πριν, ναι.
2: Για τον ύπνο, μπράβο.
0: Για το κολύμπι.
2: Για το κολύμπι, για την προστασία από το νερό γενικά. Για το κολύμπι και για το μπάνιο γενικά. Για τη χρήση σε έντονο θόρυβο σε εργασιακό περιβάλλον.
0: Σωστό. Σωστό, βέβαια,
2: ναι. Ένα κομπρεσέρ.
0: Φυσικά, ναι.
2: Και γενικά για την εργασία, ακόμα και σε γραφείο, που θέλουμε να μειώσουμε το θόρυβο. Για να συγκεντρωθούμε στη δουλειά μας και να μειώσουμε τον περιβάλλοντα θόρυβο.
0: Εδώ θα βρούμε στην Γαλλιώτος ER Care. Έτσι, custom οτοασπίδες, το ακούσατε. Μπορείτε να έρθετε, λοιπόν, εδώ Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, στο νέο κατάστημα Γαλλιώτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι σε πιέσαμε, έκανες υπεράνθρωπη προσπάθεια. Όχι, εμείς φταίμε, δηλαδή πραγματικά συγγνώμη, έτσι.
1: Το πιέσαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σας περιμένουμε Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς. Νέο κατάστημα Γαλλιώτος ER Care, ακουστικά βαρικοείας. Ελάτε να ενημερωθείτε, ελάτε να μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα.
1: Βεβαίως.
3: Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Σοκ FM 104,8. Είμαστε ζωντανά εδώ από τη Γαλλιώτο CR Care, ακουστικά Βαρικοίας. Σας περιμένουμε. Τι ωραία έχει πάει, παιδιά. Τι ωραία που περνάμε.
1: Καλέ, πώς πέρασε έτσι η ώρα, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Έχουμε ακόμα μέχρι τις 8 και μισή και όσο πάει να έρθετε Παπαναστασίου 15 εδώ στην πλατεία Αγοράς για να ενημερωθείτε για τα πάντα. Έχουμε όμως τον ειδικό. Please, Andrea, tell us a few things about Thomas.
1: Λοιπόν, ναι, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε σήμερα μαζί μας τον Thomas από τη Philips, μία από τις αναγνωρισμένες εταιρείες παγκοσμίως, με περισσότερα από 160 χρόνια ιστορίας και εμπειρίας στον χώρο των ακουστικών βαρικοίας. Η Philips διαθέτει σύγχρονες λύσεις και προηγμένη τεχνολογία στον χώρο των ακουστικών βαρικοίας, τις οποίες μπορείτε να γνωρίσετε και να δοκιμάσετε δωρεάν για 15 μέρες στο κέντρο ακοής Γαλλιώτος ER Care στη Χαλκίδα. Στην οδό Παπαναστασίου 15. Mr. Thomas, we welcome you. Είδες. Ξέρω
0: καλά,
1: και αγγλικά.
0: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Welcome. Tell us a few things about all this miracle. You know, because I think it's a miracle. This small.
2: Isn't that incredible?
0: Yes.
2: Absolutely. You know Philips, right?
0: Of course.
2: Who doesn't know Philips?
0: Everyone, everybody.
2: Everybody has a Philips something at home or you had at home in the past. Could you believe that we also have the best hearing aids in the world?
0: We learned it tonight, to be honest. We learned it tonight.
2: Well,
0: we didn't know that.
2: I'm telling everybody now on the radio that the best hearing aids
0: όλοι,
2: in the world
0: ακούστε.
2: From Philips.
0: Από τη Philips όλοι πρέπει να μάθουμε ότι έχουν τα καλύτερα ακουστικά βαρικοίας. Όλοι πρέπει να το μάθουμε αυτό. Αυτό μας λέει ο Thomas. Και είναι τόσο μικρά, πραγματικά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις καθόλου, δεν υπάρχει κανένα θέμα. What else we must know about it?
2: Listen, I invite everybody from Chalkida to come and look at our instruments, to try our instruments, the best technology in the world. And they are now exclusively available at Gallotos Ear Care
0: Έτσι.
2: In Chalkida.
0: Η καλύτερη τεχνολογία λοιπόν του κόσμου είναι πλέον διαθέσιμη εδώ στη Γαλλιώτος ER Care, στη Χαλκίδα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Thomas. Thank you very much.
2: Thank you very much.
0: Λοιπόν, Παπαναστασίου 15. Ξέρετε, θα βρείτε ακουστικά βαρικοίας, θα βρείτε το ασπίδες που λέγαμε νωρίτερα.
1: Μπράβο.
0: Θα ενημερωθείτε για τα πάντα. Τα παιδιά μας είναι τόσο ευγενικά εδώ. Με πολύ μεγάλη όρεξη για αυτό που κάνουν. Οπότε θα σας ενημερώσουν, θα σας εξηγήσουν τα πάντα. Παπαναστασίου 15
3: Όχι
0: στην
3: μόνο
0: πλατεία.
3: Ευγενικά, παιδιά. Μιλάμε για μια κοπέλα η οποία είναι πλήρως καταρτισμένη.
0: Έτσι.
3: Εξαιρετική.
0: Έχεις δίκιο.
3: Με γνώσεις και μεγάλη εμπειρία.
0: Ευχαριστούμε. Από το όνομά σου.
3: Εγώ είμαι ο Στέφανος.
0: Στέφανος, ευχαριστούμε.
3: Από το παιδικό τμήμα της εταιρείας και...
0: Από το παιδικό τμήμα.
3: Βέβαια, και η Μαρία μπορεί και σε αυτά.
0: Πόσο σημαντικό αυτό που κάνετε, ρε παιδιά, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για
0: όλους. Και είστε όλοι με ένα τόσο όμορφο χαμόγελο. Ευχαριστούμε για την όμορφη φιλοξενία. Παπαναστασίου 15, Γαλλιώτος ER Care, ακουστικά βαρικοίας, σας περιμένουμε.
4: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living. Let's go! Hey, oh, hey, hey.
9: 24-7 πάντα φωτισμένο. Snack!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery, 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό, μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο,
2: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
5: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
0: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
7: Ορίστε.
6: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
7: Πάω τώρα.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
9: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
0: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Σοκ FM 104,8. Είμαστε ζωντανά από τη Γαλλιώτο CR Care. Ακουστικά βαρικοεία στην πλατεία Αγοράς στη Χαλκίδα, Παπαναστασίου 15 συγκεκριμένα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Yes.
0: Μιλήσαμε πριν με τον Στέφανο και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μας δημιούργησε έτσι κάποιες απορίες όσον αφορά στο παιδικό τμήμα που είπαμε, που έχει να κάνει με τα ακουστικά βαρικοείας, έτσι. Από ποια ηλικία δηλαδή έχετε εμπειρία σε αυτό το κομμάτι?
1: Από τριών μηνών.
0: Από τριών μηνών.
1: Γίνεται η πρώτη διάγνωση και μπορούμε να κάνουμε την παρέμβασή μας.
0: Αυτό συνήθως είναι εκγενετής ή προέρχεται μετά
1: συνήθως
0: από άλλους παράγοντες?
1: Υπάρχουν κάποια παιδιά που γεννούνται εκγενετής,
0: ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Και μετά τα δύο έτη, ένα μεγάλο ποσοστό διπλασιάζεται αυτό το ποσοστό.
0: Διπλασιάζεται.
1: Βασικά, ναι, που έχουμε παιδιά που αποκτούν απώλεια ακοής. Οπότε μέχρι να πάνε σχολείο, καλό θα γίνει να γίνονται κάποιοι ακουολογικοί έλεγχοι. Ώστε
0: φυσικά.
1: Να βρούμε. Γίνεται και νεογνικός έλεγχος.
0: Και νεογνικός έλεγχος.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι το υποχρεωτικός.
0: Δεν είναι υποχρεωτικός.
1: Αλλά θα γίνει.
0: Πόσα πράγματα σημαντικά μάθαμε απόψε, παιδιά. Εδώ στη Γαλλιώτο CR Care μπορείτε να ενημερωθείτε για τα πάντα όσον αφορά στη βαρικοεία και από πολύ μικρή ηλικία, από τριών μηνών, όπως μας είπε ο Στέφανος πριν. Κάτι άλλο που θα πρέπει να ξέρουμε.
1: Στη Γαλλιώτο,
0: ναι,
1: έχουμε την τύχη να μπορούμε να δώσουμε λύση σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια μικρή απώλεια μέχρι και να φτάσει το ταξίδι τους να... Κάποιοι χάνουν εντελώς την ακοή τους.
0: Δυστυχώς,
1: ακόμα και
0: ναι,
1: εκεί υπάρχει λύση. Υπάρχουν τα κοχλιακά εμφυτεύματα που μπορούμε και τους βοηθούμε και με μια επέμβαση αποκαθιστούν την ζωή τους.
0: Νομίζω ότι πολλοί που μας ακούν απόψε έχουν έτσι χαμογελάσει. Τους έχουμε φτιάξει αρκετά τη διάθεση.
1: Υπάρχει λύση αυτό. Να κρατήσουμε ότι υπάρχει λύση. Και
0: αυτό.
1: Βοήθεια για όλους.
0: Κρατάμε αυτό, το ότι υπάρχει λύση και βοήθεια για όλους. Εδώ στη Γαλλιώτος ER Care, στο νέο τους κατάστημα στη Χαλκίδα, Παπαναστασίου 15. Σας περιμένω.

0: Σοκ FM 104,8. Είμαστε ζωντανά εδώ στη Γαλλιώτος ER Care, ακουστικά βαρικοΐας. Θέλω να σας πούμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για τη Γαλλιώτος ER Care και συγκεκριμένα όχι εμείς, αλλά το όμορφο κορίτσι. Όλοι όμορφοι είστε εδώ εντωμεταξύ.
1: Ναι, πες και κάτι για μένα.
0: Σε σου έχω γυρίσει και πλάτη.
1: Ναι, μου είσαι στην πλάτη.
0: Παιδιά, χωρίς πλάκα, εδώ στη Γαλλιώτος ER Care είναι όλοι πανέμορφοι.
1: Ναι.
0: Λες και έχουν βγει και εσύ. Λες και έχουν βγει και εξωτερικά και εσωτερικά. Δεν ξέρω αυτό που βγάζουν. Μπράβο ρε παιδιά. Λοιπόν, το κορίτσι μας το...
2: Η Ευδοκία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την άψογη φιλοξενία. Χίλια ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Έλα χειροκρότημα για την Ευδοκία που θα πει τώρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη Γαλλιώτος.
2: Αξίζει να σημειώσουμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Για όλους τους ενδιαφερόμενους που μας ακούνε, να σημειώσουμε ότι είναι δωρεάν το ραντεβού της ενημέρωσης. Παίρνετε τηλέφωνο στο κέντρο μας στη Χαλκίδα. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία μας στο site μας, γαλλιώτος.gr, όπου μπορείτε να κλείσετε δωρεάν το πρώτο ραντεβού.
0: Πάμε να πούμε και το τηλέφωνο.
2: Βεβαίως.
0: Για εσάς που μας ακούτε τώρα, στον αέρα, πάμε.
2: 2221-092-400.
0: Ευχαριστούμε.
2: Της Χαλκίδας μας. Αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε ότι το ραντεβού ενημέρωσης για την ακοή μας για τα ακουστικά βαρικοΐας είναι εντελώς δωρεάν, δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση.
0: Πολύ σημαντικό και
2: πολύ
0: αυτό.
2: Πολύ σημαντικό, καθώς εξυπηρετούμε και τη Χαλκίδα και την Εύβοια και κάποιους νομούς της Βιωτίας.
0: Και λίγο Βιωτία,
2: ναι, κατοίκων ναι. Ενημέρωση, η οποία επίσης δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.
0: Πολύ σημαντικό. Και κατοίκων ενημέρωση. Μπράβο, ρε παιδιά! Μπράβο ρε παιδιά,
2: βεβαίως.
0: Συγχαρητήρια, πραγματικά.
2: Που δυσκολεύονται να έρθουν στο κέντρο μας.
0: Σωστό.
2: Εννοείται.
0: Σωστό.
2: Λαμβάνουν ακριβώς την ίδια εξυπηρέτηση που θα λάμβαναν και στο κέντρο μας, στο δικό τους χώρο. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι υπάρχει η δωρεάν δοκιμή 15 ημερών. Οι χρήστες μπορούν να κρατήσουν τα ακουστικά τους στο δικό τους χώρο για 15 ημέρες. Για να δουν πώς είναι στην καθημερινότητά τους, να δουν και οι ίδιοι τη βελτίωση πριν προχωρήσουν
0: πόσο σημαντικό.
2: Στην αγορά.
0: Πόπο, απίστευτο. Μόνο στη Γαλλιώτος αυτά, δεν νομίζω να υπάρχουν πουθενά αλλού, έτσι. Μόνο στη Γαλλιώτος ER Care. Ακουστικά βαρικοΐας, να το τονίσουμε αυτό, ναι.
2: Βεβαίως, επίσης να σας ενημερώσουμε και για μια προωθητική ενέργεια που τρέχει αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μας συστήσετε κάποιον οικείο σας, τον παππού σας, τη γιαγιά σας, τους γονείς σας, κάποιον φίλο. Και εσείς που συστήνετε λοιπόν, λαμβάνετε δώρο επιταγή από σούπερ μάρκετ ΑΒ 100 ευρώ και οι χρήστες που θα λάβουν τα ακουστικά βαρικοΐας λαμβάνουν έκπτωση 150 ευρώ ανά ακουστικό.
0: Καλά τι λέτε ρε παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσατε πολύ μεγάλη χαρά σήμερα. Σε όσους μας άκουσαν και πραγματικά ενδιαφέρονται, δώσατε πολύ μεγάλη χαρά.
2: Κάνουμε πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η ομάδα μας εδώ είναι εξαιρετική. Είναι όλοι πολύ ευγενικοί. Και σας καλούμε να έρθετε να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού.
3: Και μην πάτε αλλού, γιατί έχει τσούχτα.
0: Και με χιούμορ τα παιδιά μας εδώ. Και με χιούμορ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για λίγο ακόμα, εδώ στη Γαλλιώτος ER Care Παπαναστασίου 15 σας περιμένουμε. Τα παιδιά γύρω στις 9 θα κλείσουν. Οπότε έχετε ακόμα χρόνο να μάθετε, να ενημερωθείτε για πολλά πράγματα.

0: Σοκ FM 104,8, πάντα ζωντανά εδώ από τη Γαλλιώτος Ear Care, ακουστικά βαρικοείας. Θα μιλήσουμε με το κορίτσι το πανέμορφο της ρεσεψιόν. Το κορίτσι με το που θα έρθετε θα σας καλοδεχτεί, θα σας χαμογελάσει με αυτό το λαμπερό το μοναδικό χαμόγελο. Το είπα, όλοι έχετε βγει από modeling, δεν ξέρω,
1: πραγματικά είναι όλοι.
0: Από casting, μία και μία είστε όλες εδώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια, αλήθεια.
0: Sorry.
2: Είναι πάρα πολύ όμορφο γενικά όλο αυτό το vibe που έχω έτσι βιώσει αυτό το απόγευμα και είστε πάρα πολύ έτσι προσιτοί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θέλω να πω ότι γενικά η εμπειρία μου από τότε που έχω ξεκινήσει έτσι στην Γαλλιώτος και ειδικά στο κατάστημα εδώ στη Χαλκίδα είναι πραγματικά τόσο όμορφα, τόσο συγκινητικά κάποια πράγματα. Πραγματικά αν ήσασταν λίγο πιο... Να δείτε την καθημερινότητά μας, το πώς μπαίνει ο κάθε άνθρωπος εδώ προβληματισμένος,
0: στεναχωρημένος,
2: ότι έχει χάσει ένα κομμάτι από τη ζωή του, από την καθημερινότητά του, από την οικογένειά του και το πώς φεύγει. Και...
0: Με ένα τεράστιο χαμόγελο, να φανταστώ.
2: Χαμόγελο, πραγματικά. Και όταν επιστρέφει εδώ σε εμάς και μας λέει, κορίτσια, ξαναπήρα κάποια πράγματα πίσω, ξανακέρδισα την καθημερινότητά μου με την οικογένειά μου, με τα αγκόνια μου, με την κόρη μου, με το γιο μου. Ειλικρινά, εκεί καταλαβαίνουμε αυτό που κάνουμε. Και όποιος πραγματικά πιστεύει ότι δεν θα του αλλάξει, ας πούμε, κάτι, τη ζωή, αν έρθει εδώ και το γνωρίσει όλο αυτό που κάνουμε. Ειλικρινά θα καταλάβει ότι σημαίνει που είναι κάτι πάρα πολύ παραπάνω.
0: Μα αλλάζετε ζωές. Και αυτό φαίνεται και αυτό το αποδεικνύεται με τα τόσα χρόνια εμπειρίας σας. Εννοείται. Αλλάζετε ζωές. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και να πω ότι υπάρχει και η δωρεάν δοκιμή. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έρθει, να το δοκιμάσει, να δει μέσα σε κάποιες μέρες.
0: Να πούμε λίγο και το ωράριο. Παπαναστασίου 15, τις μέρες που είστε
2: 15,
0: ανοιχτά.
2: Δευτέρα, Τετάρτη είμαστε 8.30 με 3.
0: Ωραία.
2: Την Παρασκευή είμαστε 8.30-2.30, 5.30-8.30.
0: Πολύ ωραία.
2: Τους περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά να γνωρίσουν την καινούργια, έτσι, το καινούργιο μας κατάστημα,
0: φυσικά,
2: να γνωρίσουν
0: ναι.
2: εμάς, καινούργιες τεχνολογίες, τα ακουστικά μας.
0: Τα πάντα όλα. Θέλουμε. Να, και καρτούλα.
2: Βεβαίως, και το τηλέφωνο μας είναι το 22210-92400. Με χαρά θα τους καλωσορίσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η φιλοξενία σας πραγματικά υπέροχη.
1: Τέλεια.
0: Υπέροχη. Εδώ στη Γαλλιώτος Ear Care, ακουστικά βαρικοεία, στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα, Παπαναστασίου 15. Ελάτε μία βόλτα, θα σας λύσουν όλα σας τα θέματα με ένα πολύ όμορφο χαμόγελο. Εγώ αυτό τουλάχιστον εισέπραξα σήμερα και αυτή είναι η αλήθεια μου. Και οφείλω να σας το πω.
1: Εγώ σίγουρα θα κάνω ένα τεστ, γιατί αλήθεια σου δεν ακούω καλά.
0: Εμείς είπαμε, εμείς γενικά και με τόσα χρόνια, δυνατά μουσική, ακουστικά κτλ.
1: Είναι ηλικιακό, λες. Εντάξει, 35 έχω πάει.
0: Νέο παιδί, καλά λέει.
1: Δεν ακούω, δεν βλέπω τίποτα, είμαι για σύνταξη εγώ.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 9 που θα κλείσουν εδώ τα παιδιά μας, σας περιμένουμε να έρθετε, να φάμε, να πιούμε τα ποτά μας, τα κρασιά μας, τα αναψυκτικά μας. Παρακαλώ, φυσικά.
3: Να πω κι εγώ κάτι τελευταίο, έτσι να το κλείσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, δικαίωμα στην ακοή έχουμε όλοι και στην επικοινωνία να μην απομονωνόμαστε και να μπορούμε να συμμετέχουμε. Οπότε ελάτε να κάνουμε μια δωρεάν εκτίμηση.
0: Αυτό! Αυτό!
3: Να δοκιμάσετε και να λύσουμε οποιασδήποτε απορίες.
0: Αυτό.
3: Δεν είστε υποχρεωμένοι να αγοράσετε.
0: Σωστό.
3: Απλά ελάτε να μας γνωρίσετε και να κάνετε το δωρεάν έλεγχο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Σοκ FM 104,8. Σοκ FM. Απογεύματα.
4: You're ready. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσεις. Hey! Πίτσα, πίτσα, ok.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
5: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
9: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
5: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
0: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Είναι νούμερο 1.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
4: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείτε?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Και έχετε πατίνι.
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια. Είναι ηλεκτρικό.
2: Ηλεκτρικό.
1: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες.
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες.
2: Από το καφέ μίστε. Κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμάρ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
3: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
2: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
1: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
1: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
2: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
1: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
2: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν είμαι παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ για να το κάνουν πραγματικότητα.
5: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
9: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
10: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
11: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
12: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
11: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
12: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
13: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.com.
14: Πού πάμε μετά?
15: Στείλε location.
14: Red Rose Cafe.
15: Κρέπα.
14: Ναι.
15: Μπέργκερ.
14: Εννοείται.
15: Και μετά story.
14: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
15: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
16: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
17: Are you talking to me?
16: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
18: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
16: Τηλέφωνο 2221-086-586.
18: Παπαχαραλάμπους.
16: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλή μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα,

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Rock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κανένα share και θα είμαστε in touch για το process.
3: Ορίστε.
2: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
3: Πάω τώρα.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
4: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και sockfm.gr. Ακούστε.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.

0: βλέπω που λες, με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, OT.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επί

0: πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω θα σ' αγαπώ. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μπράβο πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Μπράβο πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι...

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινήσι. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιβινήσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Παρέα.
0: Όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.